Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει

ρυθμός. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Στα ξαφνικά ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου.
4: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
3: Μπύρα Μύθος, φιάλι 330 ml, μόνο 78 λεπτά.
4: Μπύρα Κορώνα, φιάλι 330 ml, μόνο 97 λεπτά.
3: Άπερο Λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
4: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
3: Χοιρινό ψαρό νέφρι κατεψυγμένο Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
4: Νερό Κοστιλάτας 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
3: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα, μόνο 20,10.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: Υπάρχει
1: βροχές.
2: Θα σας τα πω στον καιρό, δεν ξέρω, θα κάνω μια πρόβλεψη.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλουμε να ζεσταθούμε. Θέλουμε τα μηνύματά σας, την επικοινωνία σας. Καταλαβαίνετε τώρα ότι υπάρχει ένα συντονισμό εδώ πέρα. Θέλουμε να, να ανέβουμε σιγά σιγά. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να ακούσουμε τη μουσική μας για το ξεκίνημα. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος. Σε λίγο έχει και Αργυρό, έχει και Χατζηγιάννη, έχει και Μαζονάκη. Τώρα η Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου στο Πάμε Πρωινό. Καλημέρα.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογία.

0: Όχι, είναι Πέμπτη, παιδιά. Είναι πάμε πρωινό και έχουμε ζεσταθεί. Έχουμε πιει το καφεδάκο μας και ξεκινάμε να πάμε μέχρι και τις 10 και να πούμε και χρόνια πολλά στην Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Και όπως κάθε μέρα, Αθηνά, εδώ πέρα η Ελένη μας έχει στείλει καλημέρες.
1: Καλημέρα στην παρέα του ρυθμού. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα μου. Να έχουμε μια όμορφη ημέρα. Προπαρασκευούλα σήμερα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να χαίρεσαι και τη γιορτή σου. Πάμε
2: βέβαια
0: να δούμε τα viral news, να δούμε τι έχει γίνει με την Οσμή. No news,
2: good news. Τι συνέβη, τα άπες εσύ εχθές. Εν τέλει από πλοίο ήταν.
0: Δεν το ξέρουν ακόμη.
2: Αφού είπαν, βγήκαν σε ειδήσεις και είπαν από πλοίο.
0: Πιθανόν. Όχι, πιθανόν.
2: Α, πιθανόν είπαν.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω. Πάμε τώρα στην ένταση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, το Ισραήλ. Γιατί υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία για τη συμφωνία με το Ιράν και υπάρχει έντονη διαφωνία ως προς τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί απέναντι στην Τεχεράνη το επόμενο διάστημα. Προφανώς το Ισραήλ έχει και το δικό του προσωπικό συμφέρον εκεί πέρα και ο πρόεδρος Νετανιάχου. Οπότε υπάρχει διαφωνία τώρα, γιατί μάλλον φαίνεται ότι υπάρχει νέα αμερικανική πρόταση προς το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και σύμφωνα με τον πρόεδρο είναι ακριβώς το όριο στο να ξεκινήσει ξανά η διαμάχη ή στο να λυθεί το πρόβλημα. Αν δεν πάρουμε τη σωστή απάντηση, αυτό θα μπορούσε να συμβεί πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε πάρει τη σωστή απάντηση, λέει ο Τραμπ. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι 100% ικανοποιητικές για να προχωρήσουμε. Αλλά τέλος πάντων, μέσω του Πακιστάν, που είναι ο διαμεσολαβητής, υπάρχει νέα πρόταση που δεν την έχει απορρίψει το Ιράν. Δηλαδή, την καλοβλέπει. Για να δούμε.
2: Εγώ εχθές έβαλα βενζίνη εντωμεταξύ.
0: Ναι, ναι.
2: 40 ευρώ, ούτε το μισό ντεπόζιτο.
0: Είναι αυτό που λένε εμείς και πριν και τώρα, 40 ευρώ βάζαμε.
2: Ναι, τέλος. Αλλά τώρα ούτε είναι το μισό ντεπόζιτο.
0: Ακρίβεια.
2: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Λοιπόν, θα υπάρξει σύμφωνα με τον Υπουργό μας Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, ολική ανακατασκευή για 14 ιστορικούς σειρμούς της γραμμής 1, δηλαδή το παλιό το ΙΣΑΠ, το
2: ναι,
0: ηλεκτρικό που
2: ναι
0: λένε. Και έχει τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία ο πρώτος. Είδα χθες μάλιστα έναν, ο οποίος είναι μισός βαμμένος πράσινος, μισός ρόζο, κατά του γκράφιτι, ο οποίος ναι έχει ανακαινιστεί πλήρως, έχει μέσα καινούργια συστήματα, έχει air condition και ούτω καθεξής.
2: Εννοεί σειρμό, δηλαδή.
0: Σειρμό.
2: Α, μάλιστα.
0: Και θα υπάρξει ανακατασκευή σε 14 και τα δρομολόγια θα αυξηθούν. Λέει, στόχος είναι μέσα στη νέα χρονιά να είναι κάθε 5 λεπτά τα δρομολόγια, κάθε 8,5 που είναι
2: άντε,
0: τώρα.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, όσον αφορά το αέριο, για αυτή τη δυσάρεστη μυρωδιά στην Αττική, υπάρχει μέχρι το Σαρονικό γίνονται οι έρευνες για να δοθούν απαντήσεις. Δεν έχει
2: βγει πόρισμα.
0: Όχι, δεν
2: τι
0: έχει
2: είναι
0: βγει
2: αυτό που μυρίζει,
0: πόρισμα,
2: γιατί είναι αυτό που μυρίζει.
0: Δεν μύρισε εδώ πέρα.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Εδώ όχι, δεν μύρισε. Στα νότια λέει μύριζε.
0: Σε αυτά τα αέρια ξέρεις, ας πούμε το γκάζι, ας πούμε το υγραέριο που μυρίζει. Τον γκάζι, ναι, που λένε. Η μυρωδιά του δεν είναι αυτή που έχει το αέριο. Κανονικά το αέριο του γκαζιού είναι
2: άοσμο.
0: Άοσμο.
2: Ναι, ναι,
0: έτσι.
2: Το ξέρω. Είναι, τη βάζουν επίτηδες για να το αντιλαμβάνεσαι.
0: Μπράβο. Για να βλέπεις αν υπάρχει διαρροή και ούτω
2: ναι,
0: καθεξής.
2: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν, μόνο και μόνο που μυρίζει, δεν είναι καλό.
2: Πάντως δεν επέλεγαν και μια άλλη μυρωδιά. Αφού τη βάζεις που τη βάζεις εσύ, δεν βάζεις μια
0: μπράβο
2: μυρωδιά μέντα.
0: Μπράβο.
2: Κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Να μυρίζει αέριο. Σαν αέριο. Λοιπόν, η κυρία Κεραμέως, υπουργός απ' την άλλη, είπε ότι στα βαρέα και ανθυγιεινά θα μπουν οι νοσηλευτές, διασώστες και οδηγοί ασθενοφόρων, θα πούμε εμείς επιτέλους.
2: Έτσι. Άντε, γιατί τόσα χρόνια δεν ήταν οι άνθρωποι στα βαρέα.
0: Όχι.
2: Πω, πω.
0: Όχι. Και πολύ σκληρές συνθήκες και εργασίες.
2: Δεν φαντάζομαι δυσκολότερες
0: λοιπόν,
2: συνθήκες εργασίας.
0: Απ' την άλλη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε μήνυση σε Κουσουλό και Γεωργιάδη. Κάτσε να δω για ποιο λόγο τώρα, γιατί εδώ πέρα κλείσαν τα παράθυρα.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτές τις μέρες είναι σε
0: έχει μια ενέργεια,
2: ναι,
0: μια ενεργητικότητα.
2: Ναι.
0: Η έγγραφη έκκληση αφορά κατηγορίες, λέει, για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή κατάθεση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους κατά του κυρίου Πέτρου Κουσούλου. Καλά, ο κύριος Κουσούλος και αυτός έχει μια ενεργητικότητα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, μία ο ένας, μία ο άλλος, έπεσαν οι μηνύσεις. Και τέλος, θα πάμε τώρα στη Ζάκυνθο, όπου έπεσε μέσα σε τρύπα οπτικών ινών ένας άνθρωπος, προσπαθούσε να περάσει με το μηχανάκι και έπεσε μέσα σε τρύπα οπτικών ινών. Κάποτε θα συνέβαινε.
2: Δεν τις βλέπεις κιόλας, παιδί μου. Παντού τρύπες για οπτικές ίνες. Εν τω μεταξύ, μετά τις κλείνουν, ανοίγουν για την ΕΙΔΑΠ. Τις ξανακλείνουν, ανοίγουν για το ρεύμα.
0: Οπότε εμείς πρέπει να πηγαίνουμε στο δρόμο, σαν σαφάρι δηλαδή, και να προσέχουμε σε ποια τρύπα θα πέσουμε.
2: Μα τι πράγμα είναι αυτό.
0: Όπως αναφέρει ο άνθρωπος που έπεσε, επιχείρησε να στρίψει, λέει. Ο τροχός της Βέσπας βρέθηκε μέσα στο ανοιχτό κανάλι και έπεσε ακαριά.
2: Χριστός του, είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Η κυρία είναι. Έτσι, ναι,
2: είναι καλά.
0: Στην περιοχή του εργασίου έπεσε. Λοιπόν, παιδιά,
2: πάθαμε.
0: Προσοχή με τις τρύπες στο δόστρωμα. Γιατί...
2: Δεν τελειώνουν όμως και αυτά.
0: Γιατί τα να κλείσουν
2: δηλαδή,
0: αποκλείται.
2: Άντε, κάποια στιγμή, ας πούμε, 10 χρόνια τώρα περνάτε οπτικές ίνες. Σε κάποια στιγμή κλείστε τις τρύπες να τελειώνουν.
0: Και το ίντερνετ στο σπίτι μου ακόμα σέρνεται.
2: Ακριβώς. Αυτό που το πας. Αυτό που το πας.
0: Οπτική να έχουμε κι εμείς. Γιατί ρε, παιδιά.
2: Σέρνεται κι εσένα, ε.
0: Καμιά τρύπα θα είναι ανοιχτή.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, εμείς οι δυο σαν ένα στο ρυθμό 949. Καλημερούδια.
1: Βασίλη, ναι. Θέλω να μας στείλουν στο 6937-949-949 ο κόσμος τις καλημέρες του. Αλλά εχθές θέλω να μοιραστώ μαζί σου από χθες μια μεγάλη επιθυμία η οποία μου έχει γεννηθεί. Βλέπω εκεί στο TikTok τα απογεύματα που χαζεύω, ας πούμε, και δεν δουλεύουμε έτσι για μια ωρίτσα. Κάτι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν στα βγάζει ένα. Κάτι ιταλικά που φτιάχνουν εσπρεσάκια, που φτιάχνουν τέτοια σε κάτι πλατείε στην Ρώμη, στη Φλωρεντία.
0: Κάποια στιγμή μου έβγαζε έναν συγκεκριμένο τύπο, ο οποίο σε ένα μαγαζί, πολύ ωραία διακοσμημένο με λεμόνια, έφτιαχνε φυσική λεμονάδα.
1: Μπράβο! Και αυτόν μου τον έχει βγάλει.
0: Γίνει
1: και βάζει και μια λεμονάδα. Με ένα λεμόνι πάνω.
0: Έναν Ιταλό πάλι σεφ, ο οποίο τον κοροϊδεύει, βοηθό του, και τον ανεβάζει συνεχώ και τον κοροϊδεύει.
1: Ναι.
0: Όλο κάτι τέτοιο. Γιατί από Ιταλία συνεχώ μα βγάζει από εκεί.
1: Εμένα
0: πέρα
1: μου έβγαλε χθε, α πούμε, ένα μαγαζί, κάπω λέγεται, Τιέντσνερ, κάπω έτσι.
0: Okay.
1: Σε μια πλατεία Ρώμη.
0: Ορίστε.
1: Στην πλατεία Λουτσίνο, λέει, που φτιάχνει ένα εσπρεσάκι, ένα Ιταλό εκεί, ο Μάρκο. Δεν καταλαβαίνει.
0: Μπράβο.
1: Και λέω, μήπως να πάμε, ρε παιδιά, μια Ρώμη κάπου.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Να πάμε να δοκιμάσουμε τους καφέδες εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, και τις λεμονάδες.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Θα σε πάω τώρα, βέβαια, μέχρι τον ιερέα, τον κύριο Διονύση Ταμπάκη, στο Ναύπλιο. Μια στις Ρώμες.
1: Εκεί παντρεύτηκα εγώ στο Ναύπλιο.
0: Αλήθεια.
1: Έκανα πολιτικό γάμο, ναι.
0: Α, δεν πιστεύω να σε πάντρεψε ο Διονύσιος Ταμπάκης.
1: Ο δήμαρχος. Α,
0: σωστά έκανε τέτοιο δείγμα. Εντάξει. Τέτοιο γάμο. Λοιπόν, κυκλοφόρησε δίσκο ο άνθρωπος εκεί, ο ιερέας, ο άνθρωπος, λοιπόν. Και το μουσικό περιοδικό Pitchfork το βαθμολογεί με 8,4. Α, ωραία.
1: Τι δίσκο, σαν τους Παπαροκάδες που έλεγε.
0: Για να ακούσουμε,
1: ένα
0: λοιπόν.
1: Τσιπάκι,
0: για να ακούσουμε.
1: Είσαι.
0: Για να ακούσουμε. Oh. Να το.
1: Opa.
0: Paradise Metal.
1: Metal. Metal, ο Πάτερ Διονύσιος.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Paradise Metal.
0: Έχει τέκνο επιρωές και είναι αφιερωμένος ο χριστουγεννιάτικος δίσκος στην απερατοσύνη του νησιού. Του Θεού. Το μπερδεύτηκα γιατί παράγει το Viber ταυτόχρονα.
1: Την απερατοσύνη του Θεού.
0: Του Θεού, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Έχει doom metal, industrial ήχους, ambient drone, techno.
1: Ωραία ακούγεται.
0: Και μάλιστα έχει κάνει και πειραματισμούς εμπνευσμένους από dubstep ο Πάτερ Διονύσιος.
1: Κοίτα ο Πάτερ Διονύσιος.
0: Να το, αυτό είναι δικιά του σύνθεση.
1: Να το. Πολύ ωραίο.
0: Έχει ένα βυζαντινό.
1: Ήταν εκεί Παπαροκάδες κάποτε, είχες εσύ το CD. Εμείς το είχαμε πάρει οικογενειακό στο CD.
0: Οι Παπαροκάδες ήταν κανονικοί
1: Καλέ, τι λες, ήταν παπάδες στην Αύπακτο, στην ορεινή ναυπακτία. Είχαμε πάει και στο μοναστήρι, εμείς τους είχαμε γνωρίσει. Με τα 62 σήμαντρα και τις 68 καμπάνες.
0: Μάλιστα.
1: Ορεινή ναυπακτία. Το CD είχε κάνει μεγάλο πάταγο, σε πληροφορώ. Δεν το είχατε εσείς, Βασίλη, εντύπωση μου κάνει.
0: Ένα κύριε Λέσον Ροκ τώρα, το έδινα.
1: Κοίτα ο κύριος Διονύσιος, ο Πάτερ Διονύσιος, τι ωραία.
0: Ωραίο είναι, κοίτα, δεν είναι οχλητικό.
1: Όχι,
0: αυτό
1: έχει και στίχο ή μόνο μουσική.
0: Όχι, συνθέσεις έχει προς το παρόν.
1: Α, συνθέσεις.
0: Δεν έχει στίχο. Εντάξει.
1: Ναι, να βρούμε τους Παπαροκάδες ένα hit που είχαν κάνει τότε.
0: Έχουν οι Παπαροκάδες κανονικότερα.
1: Τι, παιδί μου, γινόταν χαμός σου, λέω τότε.
0: Σε λίγο.
1: Ας μας στείλει ο κόσμος στο Viber να δει. Πείτε στο Φορτούνι, ρε παιδιά.
0: Προτείνετε.
1: 6937 949 949.

καλύτερα τον εαυτό τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα φυσικά με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο Vodafone.

0: Και ερχόμαστε για να ακούσουμε τα δικά μας.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
2: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
13: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
15: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε.
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
18: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
19: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κάτω για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο ipapoutsia.gr. Σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
9: Ρυθμό, ρυθμός 949.
10: Welcome back, ταλεντάρες μας, 7:33. Παπάκια μας, 7:33, που σημαίνει ότι περίπου σε ένα τεταρτάκι από τώρα βγαίνετε στον αέρα για να παίξετε και να κερδίσετε νεροτσουλίτρες για 4 άτομα.
11: Οικογενειακό εισιτήριο Water Fun Water Park 7:50. Θα καλέσετε στο 2-10-68-35-7-22. Φυσικά απευθυνόμαστε στους μικρούς μας φίλους.
10: Βεβαίως, όχι ακόμη. Βρίσκετε τη φράση που λέτε παπάκι κάτω το νερό και κερδίζετε. Τώρα εκεί δεν πάμε χωρίς την απόλυτη αντιλιακή προστασία. Και μάλιστα στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας επιλέγουμε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, και μήλι παρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική στοκευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρούμε στα φαρμακεία και στο e-Pavla Pharmacies. Τώρα, τι κίνηση να έχει τέτοια ώρα 7:30.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Αν έχεις απορία, θα βγάλουμε τον drone και ο πράκτορ Βουφού θα μας ενημερώσει για την κίνηση τώρα, 7:30.
10: Λοιπόν, κινησούλα Πέμπτη. Συνήθως οι Πέμπτες είναι δύσκολες. Η Συγκρού κολλάει προς τα πάνω και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και η οδός που λέγεται Ελευθερίου Βενιζέλου. Αν δεν την ξέρετε έτσι, είναι ο δρόμος που πάει από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, προς τα πάνω. Έτσι, για να βγούμε προς την Κατεχάκη, προς τον Περιφερειακό. Τώρα, το ποτάμι στο κατέβασμα κυρίως έχει σταμάτα ξεκινώντας από τη Λυκόβρηση και σταματώντας περίπου στο ύψος της Ιερά Οδού και ανεβαίνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτά. Α, και το πρωινό ποτηλιάρισμα, εσύ που πας για να τη δουλειά σου, μάλλον από το Χαϊδάρι για να βγεις μέχρι την Ελευσίνα και στο Σχιστό. Καλή υπομονή.
8: Ο καιρός σήμερα.
12: Λοιπόν, πιείτε το καφεδάκι σας. Πιείτε το καφεδάκι. Μπράβο. Μια γουλιά, ωραία. Λοιπόν, φέρτε εδώ να το γυρίσω εγώ τα τούμπα. Πόπο.
10: Καλά, καλά, κάτω.
12: Έτσι. Τι βλέπω.
10: Στον πάτο εκεί να πατήσω.
12: Πάτα με το δάχτυλο στον πάτο. Α, ναι, κοίταξε. Ανοιχτά τα βλέπω τα πράγματα. Καλό φλιτζάνι. Καλό φλιτζάνι. Εσένα σου έχει πέσει μια ξανθιά με κοντό καρέ δίπλα. Πολύ καλή αυτή. Τώρα τα άκουσε πρόσφατα τα μαλλιά.
10: Αλφα.
12: Ναι, το αλφα. Ένα αλφα βλέπω. Αφαλίδου. Και ένα μη. Μπε, μπε, μπε, μπε.
10: Μπε,
12: μπε. Μπέτι, έρχεται
10: αυτή,
12: εκεί η
10: Μπέτι. Μπέτι, ναι.
12: Λοιπόν, έχει ήλιο έξω ηλιοφάνεια. Τώρα τοπικές βροχούλες μπορεί να πέσουν εκεί γύρω στο απόγευμα. Κατά τόπους βλέπω. Μην αγχωθείς, δεν είναι
10: όχι,
12: κάτι
10: όχι.
12: Σε δύο τέρμινα το πολύ θα έχει περάσει. Τώρα, το Σάββατο βλέπω πολύ σύννεφο. Πολύ μαυρίλα. Πα, πα, πα, πα, πα, πα.
10: Μπάνιο βλέπετε ότι για το Σάββατο?
12: Όχι, δεν βλέπω μπάνιο για το Σάββατο. Στην Λουζιέρα σου σε βλέπω να λούζεσαι. Πολλά σύννεφα βλέπω, βροχούλες τοπικές. Όχι, αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρέχει, θα βρέχει. Τώρα σήμερα 26 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω ένα 26 ξεκάθαρο. Πρέπει να είναι βαθμοί Κελσίου. Γιατί η ηλικία σου δεν είναι σίγουρα.
10: Πόσο είναι?
12: 26.
10: Και κάτι ακόμα.
12: Ναι. Εντάξει, για αυτή σε τρεις φορές πίσω στον κόρφο σου. Να. Έτσι, να φύγει το σύννεφο, μπα και βγάλει ήλιο.
10: Ωραία.
12: Μπε, μπε, μπε. Το θυμάστε αυτό στην ταινία, την αγαπημένη ταινία.
10: Δεν θυμάμαι τη.
12: Μπε, μπε.
10: Τη Ρένα Βλαχοπούλου.
12: Πού είσαι, μπε, μπε, μπε, τι έρχεται.
10: Βγάλε ένα εκατοστάρι.
12: Να μου κάνεις αέρα.
10: Βγάλετε ένα εκατοστάρι να κάνετε αέρα, παιδιά, τώρα, γιατί σε λίγο έρχεται το θέμα ημέρας και πρέπει να συζητήσουμε.

0: Τώρα έρχονται τα πολλά λόγια, γιατί η Αθηνά Αφαλίδου έχει έρθει αρματωμένη, παιδιά, στο Πάμε Πρωινό της Πέμπτης για να συζητήσουμε στο «Για πες».
1: Πολλά λόγια θα υποθούν σήμερα, γιατί κάθε μέρα τέτοια ώρα ανοίγουμε το θέμα συζήτησης.
0: Το φλιτζάνι μας λες ακόμη.
1: Θα υποθούν λόγια και συγκεκριμένα λέξεις. Λέξεις πολλές θέλω, γιατί σήμερα για να γελάσουμε θέλω να μας πείτε εδώ στο Πάμε Πρωινό, και εσύ Βασίλη σκέψου τώρα, ποια είναι η λέξη που την κάνει συνέχεια σαρδάμ και δεν μπορείς να την πεις με τίποτα και τη λες συνέχεια λάθος. Υπάρχουν πάρα πολλές. Για σένα λέω.
0: Σαρδάμ, άπειρα σαρδάμ, αλλά δεν είναι θέμα σαρδάμ.
1: Μία φορά, ας πούμε, τη λέξη κληρωτίδα δεν την έχεις πει σωστά.
0: Δεν είναι
1: τη λέξη κληρωτίδα, μία φορά
0: απλά
1: δεν την έχεις πει σωστά.
0: Λέμε άλλο θέμα από αυτό που έχουμε πει. Δεν
1: όχι.
0: Έχουμε πει να πούμε σαρδάμ.
1: Όχι, τη λέξη που σε δυσκολεύεις να την πεις.
0: Λέξη που προφέρεις λάθος.
1: Ναι, ποια
0: όχι,
1: είναι
0: γιατί
1: λέξη.
0: Δεν μπορείς να την πεις, γιατί έτσι την έχεις μάθει λάθος και τη λες λάθος, ας πούμε.
1: Ναι. Εσύ προφανώς την έχεις μάθει λάθος αυτή τη λέξη.
0: Όχι, αυτό είναι σαρδάμ.
1: Α, απλά μπερδεύεσαι.
0: Ξέρω
1: για
0: ότι
1: σαρδάμ.
0: Άμα θέλω να διαβάσω, διαβάσω.
1: Για πες την.
0: Κληρωτίδα.
1: Ούτε λέω, να τη διαβάσετε
0: τι λέω,
1: μπορείς.
0: Όμως κληρωτίδα.
1: Για πες την άλλη μία.
0: Κληρωτίδα.
1: Έτοιμος ήταν.
0: Ναι, κατάλαβες. Αυτό είναι σαρδάμ. Ας πούμε παραδείγματος χάρη λέω λάθος το όνομα της Τζοσεφίν.
1: Πώς τη λες?
0: Τζοτζεφίν.
1: Ναι, τη λες Τζοτζεφίν.
0: Κατάλαβες.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Το
0: κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω, αντί τηλεόραση, λέω τηλεόραση κάποιες φορές.
1: Τι?
0: Την τηλεόραση.
1: Απογειασίνη.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Το δεν είναι σαρδάμ. Είναι, λέω τη λέξη κάπως.
1: Ναι.
0: Αντί για. Α, καμιά φορά στα αγγλικά. Δηλαδή, όταν λέμε κατέβασε το application. Λέω application. Ναι. Λέω κάτι άλλο. Δεν λέω application.
1: Ναι.
0: Λέω το application. Αλλά γιατί έτσι έχω μάθει να το λέω.
1: Έτσι έχεις μάθει να το λες.
0: Και
1: λάθος.
0: Έχουν πολύ πλάκα γενικότερα και κάποια βίντεο με τις μαμάδες μας, τους παππούδες μας, πιο μεγάλα άτομα που τους βάζουν να προφέρουν πράγματα στα αγγλικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν θα ξεχάσω στο παρελθόν, πολλά χρόνια αρκετά πριν, που ήμασταν στο σπίτι μας με τη μαμά μου και εκείνη την περίοδο έπαιζε με μεγάλο σουξέ στην τηλεόραση μια εκπομπή με τη Σεμίνα Διγενή που λεγόταν Made in Greece.
1: Ναι.
0: Οπότε η μάνα μου ήθελε να την παρακολουθεί αυτή την
1: τρελαίνομαι.
0: Και εκεί που είναι και καθαρίζει και ξέρω εγώ τι κάνει, κάποιες δουλειές, ας πούμε. Μάλιστα ήταν ανεβασμένη πάνω σε μια καρέκλα, θυμάμαι. Γυρνάει και μου κάνει ρε Βασίλη, για βάλει λίγο την τηλεόραση. Έχει ξεκινήσει το Monday Γρέκε.
1: Ποιο?
0: Το Monday Γρέκε.
1: Μάτε
0: η Γρέκια. Made in Greece.
1: Ψυχούλα μου, υπέροχη.
0: Και, και θυμάμαι ότι είχαμε πέσει κάτω από τα γέλια, έπεσε την καρέκλα κάτω.
1: Με το δικό της.
0: Λοιπόν, αυτό έχει πολύ πλάκα και αυτά θέλουμε να μας πείτε. Ανθρώπους, ας πούμε, ή εσείς ή φίλους σας ή μεγαλύτεροι, που πώς προφέρουν κάποιες λέξεις.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, έχεις δίκιο. Εμένα η μάνα μου μια φορά είχε πάει στη Win. Έχει κλείσει τώρα αυτή η εταιρεία, δεν κάνουμε διαφήμιση. Γιατί ο πατέρας μου ταξίδευε, είναι ναυτικός και ταξίδευε εκτός Ελλάδας και είχε έρθει ένας λογαριασμός τεράστιος. Προσπαθούσε λοιπόν να της εξηγήσει η υπάλληλος ότι είχε θέμα με το roaming. Το ξέρεις το roaming.
0: Roaming.
1: Ναι.
0: Μπράβο, τα δεδομένα στο εξωτερικό.
1: Με το roaming. Και κάτι μάνα μου. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Είχαμε ρόνι και μας το κόψατε. Έχει γράψει ιστορία αυτή. Όλοι μου οι φίλοι που ήταν μπροστά, γιατί είχαμε πάει να μου λένε είχαμε ρόνι και μας το κόψατε.
0: Τέλειωσε ο ρόνι. Λοιπόν, τέτοια παραδείγματα θέλουμε να μας στείλετε στο Viber.
1: Ναι, να γελάσουμε. Στο 6937-949-949 και ηχητικό αν χρειαστεί.
0: Αμέ.
1: Έτσι.
2: Καλέ και το πρωί, ο ρυθμός το πάει τάπα.
3: Ρυθμός 949.

0: σώμα με σώμα, έτσι. Το θυμηθήκαμε και αυτό στο Πάμε Πρωινό.
1: Εγώ θα σου πω 7:50 ακριβώς. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. 2:10, 68:35, 7:22.
0: Όμως, άρεσε.
1: Μα τώρα τα παπάκια, ξέρεις τι έχει γίνει στις γραμμές. Μου άρεσε πάρα πολύ το σώμα με σώμα και μου αρέσει και πάρα πολύ ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Αλλά μου αρέσει ακόμα περισσότερο που έχουμε 15 γραμμές στην αναμονή. Γιατί τα παπάκια καλούν. Τα παπάκια θέλουν να παίξουν. Λέμε ότι το παπάκι πάει στην ποταμιά, βουτάει μέσα και λέει τη φράση, εσύ αν τη μαντέψεις σωστά, κερδίζεις δωράρα εισιτήριο 4 ατόμων Water Fun Water Park. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Και τι σε περιμένει εκεί? Ατέλειωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες και τις αναπαυτικές ξαπλώστρες.
0: Τελειώσαμε, τα πάμε.
1: Να μπουν στο www.waterfun.gr να τα δουν, να μάθουν και
0: ωραία
1: περισσότερα.
0: Για να υποδεχθούμε τον κόσμο μας. Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε. Με ποιον μιλάμε? Πόσο είσαι? Πόσο χρονών είσαι? 10.
2: 10.
0: Μπράβο.
1: Πώς σε λένε, κούκλα μου?
2: 17.
0: Α, έχουμε και 10, έχουμε και 7.
1: Σούπε.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα είστε στο αυτοκίνητο και πηγαίνετε μαζί σχολείο, στο ίδιο πηγαίνετε?
2: Ναι.
0: Μπράβο. Ποιος δεν έχει ξαναπαίξει?
2: Κανείς δεν έχει ξαναπαίξει.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Ξέρετε πώς παίζετε το παιχνίδι?
2: Ναι.
0: Φύγαμε τότε, δεν λέω καμία λεπτομέρεια.

0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να κάνω νεροτσουλήθρα.
2: Τι είπε,
3: θέλω να κάνω νεροτσουλήθρα.
2: Το βρήκατε με τη μία.
0: Θέλω να κάνω νεροτσουλήθρα.
3: Μπράβο,
2: μπράβο. Μπράβο, με τη μία. Πώς σας λένε?
3: Κατερίνα. Εμένα Βασίλη.
2: Α, ο Βασίλης και Κωνσταντίνα. Αγάπη μου, είναι αδερφάκια.
1: Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά καταρχάς.
2: Ναι.
3: Κατερίνα
2: και Βασίλη. Ο Βασιλάκης και η Κατερίνα. Παιδιά, είσαστε τέλειοι, εκπληκτικοί.
1: Μπράβο, ναι.
2: Και το βρήκατε με τη μία, ρε παιδιά, πανέξυπνοι.
1: Και θα πάτε και οι δύο νεροτσουλήθες, να ξέρετε.
2: Αχ, θα τρελαθώ.
1: Τα φιλιά μας, καλό μάθημα. Θα περάσετε ωραία στις νεροτσουλήθες. Να μας στείλετε και φωτογραφίες να σας δούμε, εντάξει.
3: Ναι.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
6: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
5: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
6: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
5: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
6: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
5: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
6: www.k9security.gr.
5: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσει στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
5: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
6: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
5: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
6: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Είναι Ιταλική.
8: Μάμα μία!
7: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
9: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where old day stories are shared and cherished.

0: ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα έτσι να ξυπνήσουμε, να πάμε στις δουλίτσες μας. Σας έχετε ξυπνήσει μια ώρα νωρίτερα, παιδιά.
1: Για εσάς, ναι,
0: και για τους ακροατές.
2: Κοιμηθήκαμε και πολύ νωρίς εμείς, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει, όμως κοιμηθήκαμε νωρίς. Είμαστε
0: ναι. Τι ώρα κοιμάστε, δηλαδή, ρε παιδιά?
3: Εγώ σου λέω χθες κλάταρα. 7 και 4
2: το 4 το απόγευμα. Ακόμη ήταν μέρα έξω, γιατί νυχτώνει 8 και 20.
3: Εντάξει, παιδιά, κοίτα, η κούραση δική μου δεν είναι σωματική. Μπορώ να ανέβω βουνά. Το μυαλό μου έχει κουραστεί. Έχω κουραστεί να σκέφτομαι.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάνε μια
3: εκτόνωση. Αλλά τι να κάνεις τώρα, δουλεύω και 7 στα 7.
2: Έρχεται καλοκαιράκι. Εγώ κοιμήθηκα 11. Το 11 είναι πολύ νωρίς για μένα.
0: Νωρίς.
2: Δεν είναι νωρίς το 11.
0: Χριστιανέ μου, ξυπνάς 5,5 ώρα.
2: Μία η ώρα κοιμάμαι κάθε μέρα και μετά γυρνάω το μεσημέρι και κοιμάμαι.
0: Και ξανακοιμάς, συμπληρώνεις.
2: Αλλά κουράστηκα πάρα πολύ και κοιμήθηκα από τις 11 η ώρα και θα το προσπαθήσω να το τηρώ από εδώ και πέρα. Να κοιμάμαι 11 η ώρα.
0: Ναι, εσύ μπορεί να κοιμάσαι.
3: Σας το λέω και εγώ καιρό. Από την αρχή τη σεζόν σας το λέω. Κοιμάστε νωρίς. Είναι άλλο.
2: Εσείς που μας ακούτε, κοιμάστε ή ξυπνήσετε ακόμη. Λογικά για να μας ακούτε, ξυπνήσατε.
3: Έτσι. Και πάνε στις δουλειές τους οι άνθρωποι. Και έχουμε βάλει θέμα σε αγιαπές.
0: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να τους συντροφεύσουμε μέχρι να πάνε στις δουλειές τους.
2: Τελικά έχει πολύ πλάκα.
3: Πες μας σήμερα στο Για Πες και περιμένουμε τις απαντήσεις στο 6937-949-949. Έχουμε βάλει τη λέξη την οποία την έχεις μάθει και τη λες λάθος.
0: Λοιπόν, για χρόνια έλεγα λάθος τον κροκόδιλο. Τον έλεγα κορκόδιλο.
2: Και με όλοι μας.
3: Αυτό είναι δύσκολο. Όντως,
2: και το κουρασάν.
0: Κουρασάν.
2: Ναι, τα παιδάκια τα μισά το λένε κουρασάν.
3: Να μην αναφέρουμε τη λουκανικόπιτα.
2: Μπράβο,
3: που τη λένε λουκανόπιτα όλοι.
2: Και νομίζω ότι είναι σωστό.
3: Είναι και σωστό.
2: Δεν είναι σωστό.
3: Λουκανόπιτα. Τι λουκανόπιτα.
0: Κοίταξε. Καλό είναι να μπερδεύεις αυτές τις λέξεις, γιατί αν μπερδέψεις τη βούρτσα.
2: Σωστό, ναι, σωστό.
0: Είναι, υπάρχουν χειρότερα αποτελέσματα.
3: Και είναι πολλοί που τον μπερδεύουν.
0: Είναι πάρα πολλοί που τον μπερδεύουν.
2: Να μην ξεχάσω να πω το ρο, να μην ξεχάσω.
0: Αφού δεν μπερδεύουμε αυτό, καλά είμαστε. Σε καλό
2: λοιπόν,
0: δρόμο είμαστε.
2: Θέλετε να ξεκινήσουμε με αποκλειστικότητα, παιδιά, γιατί αυτή την εβδομάδα τρέχει το αγαπημένο μας.
0: Βεβαίως, εννοείται. Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, να μ' αγαπάς. Μόνο εδώ στο ρυθμό 949.

0: Μακριά δεν είμαστε, κοντά είμαστε. Δίπλα σας και στα αυτάκια σας μόνο.
1: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
3: 8 και 10. Όλα στη φορά.
0: Δώσ' τα κούκλα μου, βγάζει όλους το σφυρί.
3: Για ποιο λόγο να το πάθεις αυτό το πράγμα που έπαθε ο Βασίλης Καλίδης?
0: Τι έπαθε?
3: Πήγε και ταξίδεψε σε ενεργό ηφαίστειο στα νησιά Βανουάτου, στον Ειρηνικό ωκεανό.
0: Και?
3: Στο ηφαίστειο Γιασούρ, λέει, που είναι το μοναδικό στον κόσμο που είναι ενεργό και συνεχώς εκρήγνεται. Δεν σταματά ποτέ.
4: Τα ηφαίστεια.
3: Μα
4: τι βρίσκουν ωραίο στα ηφαίστεια?
3: Κινδύνευσα, λέει, σωματικά. Χαίρομαι πολύ, άνθρωπε μου. Άμα πας πάνω από τον κρατήρα που εκρήγνεται και τον κοιτά στα μάτια. Και το χειρότερο από όλα, δεν σας είπα. Φτάνουν, λέει, πάνω στον κρατήρα.
4: Ναι.
3: Και την ώρα που τον κοιτάνε κατάματα, τους λέει: ξέρεις, τώρα αυτό μπορεί να πετάξει λάβα μέσα στη μούρη σου.
0: Και πετάει λάβα?
3: Όχι.
4: Αχ, παραλίγο.
3: Πιάνουν, λοιπόν, εκεί πέρα, λέει: ποιοι είστε εσείς, ξέρω εγώ, που μας φέρατε και αυτά. Και συνειδητοποιεί ότι τους έχουν πάει στο Γιασούν οι τελευταίοι κανίβαλοι στη γη. Μας πήγαν οι τελευταίοι κανίβαλοι του κόσμου.
4: Ανέκδοτο είναι αυτό.
3: Η φυλή που μένει στο νησί αυτό.
0: Για αλλά... να τους φάνε, μάλλον, και τους πήγαν να τους ψήσουν.
4: Μπράβο,
0: μέσα στο ηφαίστειο.
3: Μας είδανε, λέει, που ασπρίζαμε και μας καθησύχασαν. Λέει: μην ανησυχείτε, δεν τρώμε πια ανθρώπους, λέει. Οι τελευταίοι που φάγανε ανθρώπους ήταν οι παππούδες μας, λέει, πριν 60 χρόνια.
4: Δεν ήταν και πολύ παλιά.
3: Ναι. Τους πληρώσανε και χρυσάφι. Κατάλαβε? Ναι, πριν 60 χρόνια.
4: Και να φοβάσαι να φύγει, μην σου λείψει κανένα δάχτυλο. Κανένα αυτή.
3: Να σε πάει ο
0: άλλο. Αγαπητά μου, σε φάει, δεν σε φάει ολόκληρο.
4: Κατευθείαν.
0: Φτυλάκι θα φάει μόνο.
3: Να σε πάει ο άλλο τώρα πάνω στον κρατήρα και να σου πει: ξέρει, εμένα ο καλύτερο μου μεζέ είναι το μάγουλο.
0: Η γλώσσα. Και τα αμελέτητα.
4: Μπράβο.
0: Ξέρει τι είναι τα αμελέτητα.
3: Παιδιά, γιατί να το πάθω?
4: Εγώ δεν ξέρω τι ωραίο βρίσκουν σε αυτέ τι αναλύσει. Ρυχήσεις στα ηφαίστεια. Ούτε στη Σαντορίνη στο ηφαίστειο δεν έχω πάει. Εγώ προσωπικά. Πολλοί κόσμος του αρέσει και το κάνει αυτό
3: είναι
4: το πράγμα.
3: Είναι και ανενεργό όμως. Δεν είναι. Δεν
0: τι λες καλέ, δεν είναι ανενεργό τη Σαντορίνη στο ηφαίστειο. Απλά κοιμάται.
3: Ναι, κοιμάται. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
3: Αυτό πέταγε λάβα κάθε 10 λεπτά και 4. Δηλαδή, πόσο επικίνδυνο, γιατί να θέλω να ζήσω επικίνδυνα στη ζωή μου?
0: Κοίταξε, θέλεις να δεις, έχεις περιέργεια. Πώς είναι η λάβα, να το δω από κοντά, να δω.
3: Δεν θέλω, δεν
0: απλά
3: έχω.
0: Ξέρεις, παίρνεις την ευθύνη ότι μπορεί να κάνει και κανένα μπραφ και να μην.
4: Να συμβείτε οτιδήποτε. Σωστό.
3: Καλησπέρα. Σκέφτηκα εγώ όταν το διάβασα, δεν σας κρύβω, εμάς τους τρεις να μας έχουν πάει πάνω στο ηφαίστειο και να μας πει κιόλας, ξέρετε, είμαστε και κανείς.
4: Καλά, τελειώσαμε.
3: Τη μαγείρα σκέψτε.
4: Τελειώσαμε. Θα ψάχνουμε το 112 να καλέσουμε.
0: Θα του εγώ, δεν θα προλάβει να με φάσει εσύ, θα σε φάω πρώτο εγώ, φίλε. Γι' αυτό κάνε πίσω να
3: περάσω.
4: Όξορε.
3: Συνωμοσίες. Να τα αποδείχτηκε ότι το βίντεο που δείχνει το Μάικλ Τζάκσον μέσα στο λεωφορείο δεν είναι AI.
4: Πού ρε?
3: Έγιναν έρευνες και διαπιστώθηκε
0: ότι ο Μάικλ Τζάκσον ζει.
3: Λοιπόν, ο Μάικλ Τζάκσον ζει. Σας το λέω χρόνια τώρα.
0: Και εσύ ακούστηκαν σαν μαροκάδες. Αυτό το άκουσα πριν στο ράδιο. Να μην το συζητήσω αυτό.
4: Για πες το.
0: Ας μην το ψάξουμε. Δηλαδή,
4: και επέμενε.
0: Γέλαγα μόνη μου με σένα, Φορτούνη, που έλεγες: συγγνώμη. Για πλάκα τα ακούγατε. Όχι, έλεγε αυτή.
3: Θέλεις να σου δείξουμε το Viber με τον Αλέξανδρο ότι έχουμε 60 μηνύματα που λένε για τους παπαγαλοκάδες?
4: Με τρελάνανε με τους παπαγαλοκάδες.
0: Υπήρχαν οι παπαγαλοκάδες και βγάζαν μουσική. Δεν θα χώραζα και το CD.
3: Όχι, το πήραμε.
4: Το πήρες,
0: μωρί, το CD.
4: Έλα να με υποστηρίξεις, Μπέτη, γιατί με έβγαζαν τρελό πριν.
3: Τώρα οι παπαγαλοκάδες είναι το ζήτημα. Ή ο Μάικλ Τζάκσον που ζει, ρε παιδιά, τον είδαν σε ένα λεωφορείο.
0: Ο Μάικλ Τζάκσον, μωρί.
3: Ο Τραβόλτα ζει. Ζει και βασιλεύει. Πήγε στις Κάνες και να.
0: Ο Τραβόλτα απλά τραβήχτηκε, έκανε lifting.
3: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός τώρα. Πες μας εσύ.
0: Βέβαια, ήταν να μην βγει ο Τζιμ Κάρι και διέλυσε το σύμπαν τώρα. Θα μας πεις, λέτε ότι όλοι ζουν.
4: Εντάξει, ο Τραβόλτα το χρειαζόταν.
3: Ο Τζον Τραβόλτα, να πούμε στους ακροατές που μας ακούν, έκανε μια εμφάνιση στις Κάνες με ένα γαλλικό μπιορέ. Γιατί όπως είπε ο ίδιος,
0: γιατί δεν έχει μαλλιά. Και ο Τραβόλτα κολλάει ένα περουκίνι εδώ και χρόνια.
3: Παιδί μου, ναι.
0: Τον μπιορέ γι' αυτό τον έβαλε.
3: Θες να σου πω κάτι. Η μεγαλύτερη τέχνη είναι να κάνεις την ανάγκη άποψη.
0: Ναι.
3: Αυτός τώρα ήθελε να κρύψει το μαλλί που λείπει και σου λέει πήγε. Είπε ο ίδιος, ήθελε να θυμίζει Γάλλο σκηνοθέτη.
4: Ναι,
3: γιατί τον κάλεσαν
4: ναι,
3: εκεί
4: και
0: είχε χαλάσει το περουκίνι. Αντί να πει χάλασε το περουκίνι, ήθελα να μιλήσω.
3: Δεν ξέρω εγώ για το περουκίνι, αλλά η Μούρη είχε γίνει φράπα. 18 χρονών έγινε το τραβόλτα.
4: Δεν τον είδα.
3: Καλώς
4: είναι. Του πήγε δηλαδή.
3: Σαν όταν ήταν στον Κρίς.
0: Άλλαξε πολύ.
3: Ίδιος, ίδιος.
0: Καμία σχέση.
4: Δεν έχει γίνει το μάτι λίγο σχιστό.
0: Άλλαξε, άλλαξε.
3: Όχι, εγώ κοίταγα πίσω από τα αυτή, δεν είχε γάματα. Έχεις μάθει πώς
0: δεν
3: να το
0: τα κάνω. Πίσω από τα αυτή που θα το δεις μόλις
3: εδώ,
0: το ράμα.
3: Εδώ, θα δω.
0: Δεν είναι μπροστά από τα αυτή, είναι πίσω από τα αυτή. Και μέσα στα μαλλιά τα κάνουν πια τα ράματα. Δεν τα κάνουν.
3: Αυτό δεν έχει μαλλιά. Δεν φαινόταν.
0: Στο πλάι έχει, πάνω δεν έχει. Πάνω
3: δεν φαινόταν
0: να γραφεί.
3: Θες να στον δείξω να δεις, σου λέω κάτι άλλο έχει κάνει.
4: Τέλος πάντων, αν είναι φλόγο και αιτίες, εγώ δεν.
0: Ήπια το φίλτρο νεότητας.
3: Δεν, εγώ του έχω στείλει μήνυμα.
4: Καθόλου.
3: Πες μας τι έκανε, σου λέω, Ρετζόνι. Ρετζόνι, πες.
4: Έως και αδιάφορος πλήρως. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μήνυμα. Ο Τζον Τραβόλτα είναι γκέι καταρχάς.
3: Όχι. Καλέ, δεν έστειλα μήνυμα. Για το. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ είναι παντρεμένη γυναίκα.
4: Α, είναι.
0: Ναι, αλλά κρυφά.
4: Οπ, να τα.
3: Τι με νοιάζει εμένα αυτό, ρε. Εμένα με νοιάζει που
0: όπως
3: είναι φράπα.
0: Και ο Will Smith. Και ο Will Smith, κρυφά.
3: Α, τι.
4: Τι λες, μωρέ.
0: Καλά, τώρα εσείς που κοιμάστε.
4: Τι λες, μωρέ.
0: Πάρε εσείς που παροκάδες να ακούς. Άσε, πάρε
4: να ακούς. Τι Will Smith μας είπες τώρα.
0: Ο Will Smith είναι φαν γκέι, το λέει όλο το Hollywood. Δηλαδή, πρώτη φορά τα ακούτε.
3: Τι καλή τώρα δεν βγαίνει με την τέτοια που λέγαμε. Που με κάποια έβγαινε.
0: Ποια, μωρή, με την Jennifer Lopez. Τι λέτε, ρε παιδιά, συνέλθετε λίγο. Είναι γκέι αυτοί οι άνθρωποι. Και γι' αυτό είναι και στη Σαϊντολογία.
3: Εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα με νοιάζει που είναι όλοι φράπα. Κάτι κάνουν. Αυτό με νοιάζει, κατάλαβες.
0: Lifting κάνουμε.
4: Εντάξει, ο Will Smith είναι εγωιτευτικότατος.
0: Ωραιότατος κύριος.
4: Κύριος.
0: Να τον καλέσουμε, να τον τρατάρουμε ένα φοντάν.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
4: Ψάχνουμε σήμερα για 300 ευρώ μετρητά. Κάποιον ή κάποια που να είναι Ταύρος.
3: Α, στο ζώδιο.
4: Στο ζώδιο.
3: Α, ο αδελφός μου, Σάββας.
4: Μπράβο, περίπου από 21 Απριλίου μέχρι 25, αναλόγως. Εντάξει, ποια χρονιά έχετε γεννηθεί. Ταύρος στο ζώδιο.
3: Ωραίο.

0: Λοιπόν, να σας πούμε τι στείλατε στο ναι. Για πες, τι λέτε λάθος. Εμείς λοιπόν είπαμε του λουκανόπιτα, λουκανικόπιτα, κροκόδιλος, κορκόδιλος και τα συναφή.
1: Application,
0: η Αναστασία
1: application.
0: Λέει, η Αναστασία λέει καλημέρα. Η γιαγιά μου λέει αμύδαλα. Αμύδαλα. Αμύγδαλα. Αμύγδαλα. Δεν μπορώ τώρα να το πω.
1: Αμύγδαλα
0: βάζει το δέλτα πριν και το γάμα μετά.
1: Δύο λέξεις. Αμύγδαλα.
0: Ναι. Αμύγδαλα. Λοιπόν, καλημέρα παιδάκι. Μαμά μου λέει το βρωμοκαίτιο αντί δρομοκαίτιο.
2: Πολύ το λένε.
0: Όπως επίσης το δέσπα αντί για βέσπα. Γενικά μπερδεύει το δέλτα με το βου.
2: Δέσπα.
0: Δέσπα αντί για βέσπα.
1: Φοβερό.
0: Αυτό ξέρεις μπορεί να είναι και τέτοιο.
1: Δυσλεξία.
0: Λοιπόν, οι γονείς μου λέει μετανάστες στην Αμερική. Η μητέρα μου η αγαπημένη της λέξη pretty. Μέχρι σήμερα τη λέει προύτη. Και ο μπαμπάς μου τη λέει τη λέξη hello, τη λέει yellow. Να είστε λίγο καλά γιατί τους έχω μακριά στην Αμερική και μου λείπουν και τους αγαπώ πολύ. Χρόνια πολλά λοιπόν Έφη και στον μπαμπά σου που γιορτάζει σήμερα.
1: Μα τον χαίρεσαι Έφη.
0: Να είστε καλά λέει, με κάνατε να κλάψω και να γελάσω πολύ.
2: Έλα, τι ωραία, τι γλυκό. Σας ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε που μας το έστειλες.
0: Τι γλυκό, έλα η Νικόλ έστειλε ένα φωνητικό για πάντα.
1: Για να το βάλουμε να το ακούσουμε τι μας λέει.
2: Η Νικόλ.
3: Ναι. Μαλβίδες με Μαλδίβες. Έπρεπε να ξεκινήσω να ταξιδεύω επαγγελματικά για να το ξεμπερδέψω. Φιλάκια, καλημέρα σας. Φιλάκια στην Αθηνά μου περισσότερο και σε εσάς.
2: Αγάπη μου, Νικόλ Κλαδά, η καλύτερη ομαδάρχησα και αρχηγός ever. Πήγαμε μαζί Γερμανία.
1: Α, μπράβο.
2: Όλοι λοιπόν, περάσαμε. Σε
0: ένα άλλο
2: πολύ.
0: Που μπερδεύουν και το έκανε και η κόρη μου, το φερμουάρ το λέει θέρμουάρ. Από το φου το λέει θου. Πολύ
2: είχα
0: ωραίο.
2: Είχα μια δασκάλα που μου έλεγε βρε αφινούλα.
0: Ναι. Λοιπόν, οι λέξεις που λέω λέει λάθος η Δέσποινα και ακόμα και σήμερα είναι το καταρχήν και καταρχάς.
2: Ναι, σωστό.
0: Βέβαια, εγώ ακόμα που μου το έχουν εξηγήσει δεν έχω βρει ποια θα πρέπει να χρησιμοποιώ. Αυτό βέβαια δεν είναι κατά λάθος.
2: Όχι,
0: δεν ξέρουμε.
2: Είναι, ναι, θέμα
1: δεν ξέρουμε πότε χρησιμοποιείται.
0: Δεν ξέρουμε πότε χρησιμοποιείται το καταρχήν και πότε χρησιμοποιείται το καταρχάς.
1: Το καταρχάς είναι για αρχή.
0: Κατά τις αρχές νομίζω είναι το καταρχάς.
1: Το καταρχάς είναι. Τώρα ξεκινώντας να σου πω στην αρχή της πρότασής μου καταρχάς. Και καταρχήν είναι ότι το λέω επειδή έχω αυτές τις αρχές. Έχω αυτή την άποψη, αυτή την πεποίθηση.
0: Α, ναι.
2: Ναι, άρα το καταρχάς δηλώνει χρόνο, το καταρχήν δηλώνει τρόπο. Κατάλαβες. Το καταρχάς δηλώνει χρόνο.
1: Το καταρχάς είναι τώρα, παιδί μου.
2: Πρώτα απ' όλα.
1: Αρχή.
2: Αρχικά.
1: Ξεκινώντας, να σου πω.
2: Το καταρχήν δηλώνει τρόπο. Δηλαδή είναι ως θέμα αρχή. Καταρχήν.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα λοιπόν λέει καλημέρα στο παρεάκι. Αρκετά μεγάλη κατάλαβα ότι δεν είναι ράντες. Το σωστό, αλλά τυράντες. Νόμιζα ότι λένε αυτός φοράει τις ράντες. Κατάλαβες. Ότι αυτός φοράει τις ράντες. Ναι, αλλά είναι τυράντες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η Φωτεινή λέει τις αυγόφετες, τις λέει αυγουλόφετες.
1: Το καλύτερο.
0: Η γιαγιά μου λέει καταπληκτικό. Πολύ ωραίο.
1: Στείλτε μας κι άλλα τέτοια μηνύματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τύπου σαρδάμ, προφορικά.
2: Μία γιαγιά πολύ αγαπημένη μου, της φίλης μου της Χαρούλας, έλεγε τον Μπεμπερλί. Για το
4: ένα φυλάδι.
0: Αυτό.
4: Ένα
1: τι.
4: Συγγνώμη. Όχι.
0: Ένα γκαζάκι.

0: γράψει, έχετε. Τι να σας πω τώρα.
1: Οργιάσει.
0: Ο Βαλάντης λέει αυτό που σου παίρνουν όταν είσαι στο νοσοκομείο και σου βάζουν τον καθετήρα.
1: Μπράβο.
0: Εγώ λίγο ούτε να το γράψω, ούτε να το πω. Μπορώ και το λέω κρατητήρα. Κρατητήρα, κρατητήρα. Ο Αντώνης λέει, η μάνα μου λέει, το διάβασα στο GBB.
1: Βέβαια, εκεί.
0: Στο GBB.
2: Λοιπόν, και μπαίνει.
0: Η Μάρτζη λέει, καλημέρα, εγώ από μικρή αντί να πω παϊδάκι, έλεγα παγιδάκι.
2: Α, καλό, καλό, καλό.
0: Λοιπόν, η κόρη μου, λέει η Σταυρούλα, λέει συχνά την τσιχλόφουσκα, τη λέει τσιφλόκουστα.
1: Δρομοκαίκαιο. Δρομοκαίκαιο.
0: Δρομοκαίκαιο.
1: Και
0: Βαρδιλογιάννης. Παπαδέρλες. Παπαδέρλες.
2: Καλά.
0: Λοιπόν, το πιο ωραίο βέβαια το άφησα για το τέλος. Μας το έστειλε ο Ηλίας και λέει, εμένα η μάνα μου αντί να πει θέλω μπούτια ξεκοκαλιασμένα, τα λέει ξεκολιασμένα.
1: Λοιπόν, καταπληκτικό.
2: Έλα, δεν είχαμε άλλα. Χαμός γίνεται.
0: Χαμός γίνεται, στέλνουν και άλλα.
1: Το σιδεράκι καβλιτζέκι.
0: Η κόρη της την ντομάτα τη λέει γκομάτα και η πεθερά τον υπέρηχο υπέροχο και την τενοντίτιδα τεντονίτιδα.
1: Αυτά είναι
2: σούπερ, τα ωραία. Σούπερ,
1: λοιπόν,
2: σούπερ.
1: Αυτά παθαίνουμε με το ίντερνετ, το οποίο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Οι έφηβοι περισσότερο από ποτέ έχουν ανάγκη να εξερευνήσουν τον ψηφιακό κόσμο. Γι' αυτό με το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feelings Tracker και το Guided Journals, έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα στον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Περισσότερα λοιπόν στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, μου στείλε και ο άντρας μου ένα που το έλεγε ένας γνωστός του. Αντί να έλεγε επί σκλήρινση κατά πλάκας, έλεγε σκλήρινση Καζαμπλάνκα.
3: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
4: Κλασική μουσική για να συγκεντρώμε.
3: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
4: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
6: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει

πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τρεις εργένιδες.
7: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μια.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Σύση Ρούμπο.
10: Χάρη Σιώτη.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρο Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
19: Μισό.
18: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
19: Μισό.
18: Πάλι μισό.
19: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
20: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
24: Euro Jackpot έχεις και για άλλους αυτή την Παρασκευή. Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα. All win.
25: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
27: Ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε λοιπόν για κίνηση και καιρό. Αλλά να σας πω ότι στις ζεστές μέρες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για εμάς τις γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητα συχνά αφήνουμε τον εαυτό μας λίγο πιο πίσω. Υποχρεώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, η θερμοκρασία να ανεβαίνει. Η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Φυσικά, να καταναλώνουμε πολλά υγρά βοηθάει. Σημαντικό είναι να προσθέσουμε στη καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Τι γίνεται στους δρόμους, ρε Φορτούνη?
26: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Τώρα να μας πει ο πράκτορ Βουφού που σηκώνει τον drone.
3: Λοιπόν, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, έχει πάρα πολύ κίνηση. Ναι. Από νότια ξεκινάμε πρώτα. Είναι χάλια η κατάσταση από το Ελληνικό στην Παραλιακή να φας μέχρι τον Πειραιά, όλο το κομμάτι αυτό. Και από βόρεια τώρα, αν πάμε πάλι, έχει μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς κόμβους της Αττικής Οδού. Και στη Λυκόβρηση και Βρυλίσια Γέρακα εκεί πέρα Ανθούσα. Τώρα, η Κηφισία στο ανωδικό ρεύμα έχει ένα μποτιλιάρισμα που ξεκινάει από την Κατεχάκη και φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι, κατεβαίνοντας στη Μεσογείο με πυκνή ροή και ανεβαίνοντας στη Σιγρού επίσης. Με πυκνή ροή. Το κέντρο θέλει προσοχή και τέλος, ο Κηφισός ετούτη εδώ την ώρα, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα, έχει μποτιλιάρισμα που ξεκινάει πάλι από τη Μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι το Εγάλεο.
26: Ο καιρός σήμερα.
2: Πείτε τον καφέ, κυρία μου, ρουφήχτε.
0: Να το γυρίσω.
2: Γυρίστε το, γυρίστε το. Μπράβο, πούνε το έτσι. Μπράβο, για να δω εγώ το.
0: Ορίστε.
2: Τι βλέπετε, καλέ? Βλέπω ένα ελάφι.
0: Ελάφι?
2: Ναι, ένα ελάφι βλέπω.
0: Κέρατα. Μήπως επειδή ζω έξω, εκτός από την Αθήνα, έξω
2: όχι,
0: από την Αθήνα.
2: Όχι, όχι, όχι. Το ελάφι συμβολίζει την ηλιοφάνεια.
3: Εντάξει.
2: Αλλά βλέπω έχει πάνω από το κεφάλι του κάτι, κάτι.
0: Κέρατα?
2: Όχι, όχι, δεν είναι κέρατα, δεν είναι και σύννεφα, είναι σύννεφα. Πω, πω, πω, σύννεφα που έρχονται τα απόγευμα, τι θέλουν.
0: Τι, θα με βρούνε μπόρες?
2: Θα σας βρούνε λίγες μπόρες τοπικές. Πού μένετε?
0: Μενίδη.
2: Μενίδη, μενίδη μπορεί και να έχει μπόρα. Μπορεί και να έχει μπόρα στο Μενίδη. Πω, πω, πω, πω, πω, τι βλέπω, ένα Σαββατοκύριακο βλέπω.
0: Τι?
2: Ένα Σαββατοκύριακο.
0: Βαρύ.
2: Να βάζεις τη ζακέτα, να μην τη βάζεις.
0: Ποια ζακέτα, τα σήκωσα τα σημερινά.
2: Βλέπω πολύ δύσκολο καιρό το Σαββατοκύριακο. Έξι ταμποφόρ, ένα έξι βλέπω.
0: Και έχω να πλύνω και να κάνω πράγματα.
2: Ω, παπα, βάλε στεγνοτήριο, δεν θα σου στεγνώσουν ποτέ. Το λέει το φλιτζάνι ξεκάθαρα.
0: Το λέει.
2: Ναι, θα έχει υγρασία.
0: Τι άλλο λέει, τι άλλο λέει.
2: Μου δείχνει εδώ πέρα κάτι σαν. Ένα. Σαν κορυφή να ανεβαίνει.
0: Βουνό. Βάσανα.
2: Όχι, όχι, δεν είναι βάσανα. Είναι επιτυχία, είναι μεγάλη.
0: Επιτυχία.
2: Έρχεται επιτυχία τώρα. Τότε θα έρθει σε ένα τέρμινο, σε δύο τέρμινα θα τα μάθουμε τα νέα. Θα μας τα πούνε.
0: Θα μας τα πούνε άλλοι.
4: Πώς σας φαίνεται το καφέ της μητέρα?
0: Σκατά.
3: Και τελειώσαμε.
0: Το αγαπημένο μου.
3: Και αφήστε τα υπόλοιπα.
0: Το αγαπημένο μου. Λοιπόν, καλέστε τώρα 2-10-68-35-7-22. Γιατί μπορεί η κίνηση να υπάρχει, μπορεί ο καιρός να έρχεται κακοκαιρία, αλλά έρχεται και η μαντά.

0: Μετά το Θοδωρηφέρη, είπε και τι δεν είπε. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Δεν γινόταν να μην υποδεχθούμε Αθηνά μου.
1: Βέβαια. Τη μοναδική Μαντάμ Μπακύρα.
2: Ντάμιον γκρ. Okay.
3: Μαντάμ Μπακύρα.
1: Καλώ τη.
0: Hello.
1: Good morning. Good morning.
0: Λίγο
1: good
0: down morning. Σήμερα.
1: Ναι, I'm very, very down.
0: Very down.
1: Very down. Very
0: why?
1: Tired. Very tired.
4: Κουρασμένη είστε, Μαντάμ Μπακύρα.
1: Έχω πάρα πολλού πελάτε. Πάω, έρχομαι. Μου έχουν φίξει το μεδούλι.
0: Υπάρχουν και αυτέ οι μέρε.
1: Πότε σου ξέρω ότι υπάρχουν, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Το life coaching δεν είναι εύκολο πράγμα.
4: Όχι.
1: Πρέπει να σηκώσει όλο τον Ατλάντα πάνω σου. Όλη τη γη δηλαδή. Πρέπει να σηκώσει όλα τα βάζαρα του καθενός.
4: Ναι.
1: Θα μου πεις η δουλίτσα σου είναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά κάποια στιγμή και εγώ εξαντλούμαι.
4: Ναι.
1: Μου το φάει όλη την ενέργεια για να ανεβάσω εσένα, να ανεβάσω τον άλλον, να ανεβάσω τον παράλλον. Ναι. Πέφτω εγώ.
4: Ναι. Ποιον έχετε ανεβάσει τελευταία, ας πούμε, πείτε μας.
1: Τους πάντες έχω ανεβάσει.
4: Ναι. Έναν άνθρωπο, ας πούμε, που σας κούρασε.
1: Κάθε μέρα καταρχάς με κουράζει γιατί πρέπει να ανεβάσω τον Γιώργο τον Λιάκα και δεν του βάζουν κάτι γράμματα μπροστά στη μούρη.
4: Ναι.
1: Και ξεφρίζεται και τσακώνεται και κάνει. Και πρέπει να πάω εκεί να τον ανεβάσω, να μιλήσω με το κανάλι.
0: Να ανεβάσετε τα γράμματα πιο πάνω.
1: Να ανεβάσω τα γράμματα. Να του δώσω μια ηρεμία του ίδιου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εγώ κάποια στιγμή φτάνω στα όρια μου, ξαντλούμε. Δεν μπορώ.
4: Εδώ ο ίδιο έφτασε.
1: Θα φύγω, θα πάω τη μαμπορή.
4: Πώ λέει ο Λιάγκα, 1,5 μήνα έβγαινε. Να ανεβάσει το σπίτι μου να πάει.
1: Ναι, να φύγει, να πάει τον διάλογο. Έτσι λέει ο ίδιο, κάθε μέρα τα λέει.
0: Να ανεβάσει και το μέτωπο του Τζον Τραβόλτα τώρα.
1: Μετά Τραβόλτα τραβήχτηκε. Μόνο του. Έχει κάνει λίγο.
4: Τραβήχτηκε.
1: Βέβαια, τι έκανε.
4: Έπρεπε να ρωτήσουμε κατευθείαν.
1: Πε μα και εσύ ότι πιστεύει ότι βγαίνει άλλη ω μπροστά σ' άλλον.
4: Όχι, εγώ το γιατρό του θέλω να μάθω ποιο είναι γιατί τραβήχτηκε καλά.
1: Εντάξει, κοίταξε, μπορεί να πα αυτό που πήγε η Chris Jenner. Είναι πολύ καλό για το σώμα.
4: Όχι, η Chris Jenner θα θέλω γιατί ξανάπεσε.
1: Αυτά είναι βλακίε. Δεν είδε που βγήκε η ίδια και τα ανέρεσε όλα και είπε δεν έχω πει ποτέ τίποτα. Και εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τον γιατρό μου. Βγήκε και τα ανέρεσε όλα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά δεν τα βλέπετε εσεί.
4: Δεν τα βλέπουμε.
1: Τα βλέπω εγώ όμω.
4: Μάλιστα, γι' αυτό κουράζει τη γυναίκα.
1: Κουράζουμε, δεν μπορώ να έξω κάθε φορά.
0: Πετάει ο γαϊδαρό. Πετάει.
1: Πετάει. Σε λίγο θα πετάει και ο γαϊδαρό εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν. Φορτούνι, ναι. Θα παίξουμε τι θα κάνουμε.
0: Βεβαίως, αμέσως, καλά, εγώ χατήρι.
3: Nailed it or not.
1: Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Good morning.
5: Ναι, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου κυρία, πώς ονομάζεστε?
5: Ντέμι με λένε.
1: Ντέμι, από το Δέσποινα.
5: Όχι, από το Δήμητρα.
1: Δήμητρα, Ντέμι, Ντέμι.
4: Πολύ μ' αρέσει.
1: Ντέμι, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
5: Πανέτοιμη.
1: Λοιπόν, για να δούμε. I have the need to touch you, to love you, to take care of you. I have the need to kiss you, to believe you, to talk to you. I have the need to live for you, to adore you desperately. I confess.
0: Το τελευταίο.
5: Να μιλήσω.
1: Of course.
4: Ναι.
5: Είναι αυτό που λέει έχω ανάγκη να σε
1: κάνω. Γεια σου ρε Ντέμι.
4: Πού το βρήκες? Αφιερωμένα εξαιρετικά. Δώστε ρε φορτούνι.
0: Ποιο είναι το I have the need?
1: I have the need.

0: I confess.
1: I confess.
2: Τι τραγουδάρα μας έφερες, Μαντάμ Μπακίρα. Τι τραγουδά. Υπέροχη, Ντέμι. Μπράβο.
1: Το Βαλάντικα τον έχω κάνει personal training.
2: Βέβαια.
0: Κέρδισες, Ντέμι.
2: Κέρδισες, Ντέμι μου, δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Αν είσαι φανατική πίτσα lover και cheese lover, διάλεξε την πίτσα φαν με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Καλά, είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Αυτή να πάρεις με τη γραβιέρα νάξου, είναι εκπληκτική.
0: Μπράβο.
3: Το σημειώνω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: Ντέμι.
2: Ναι, ναι, φοβερή.
1: Ντέμι, εκεί είσαι. Ντέμι, εκεί είσαι. Bye bye.
3: Bye bye.
1: Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο. Θέλεις λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αϊγιώργη στην Παστίδα.
4: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
3: Είσοδος 5 ευρώ.
4: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410 21481 και στο 694-400-6665.
3: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
5: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410-81581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
10: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
11: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
13: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
14: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
13: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
14: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
13: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
14: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
13: Τηλέφωνο 697-7746-094.
14: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
13: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
15: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
17: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
16: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
17: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
16: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
17: Πατάτες Farm Frite Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
16: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
17: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 εκτεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
19: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
20: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
21: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 ευρώ. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
22: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapousia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapousia ξέρει.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φιστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Θα πάμε ως τις 10, αριθμός 9.49, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Θα σας πάμε στη δουλίτσα σας, θα σας βάλουμε μέσα και θα φύγουμε εμείς, εντάξει?
4: Βεβαίως.
3: Συμφωνήσαμε και αμαρτία ούκα έχω, που έλεγαν και οι παλιοί.
5: Αμαρτία θα έχουν οι ποιητές μας σήμερα, γιατί θα τους εμπνεύσουμε με τη λέξη που θα βάλουμε. Λοιπόν, είναι η καλύτερη και η πιο συχνά αυτή που μας μπερδεύει όλους λέξη. Οι Μαλδίβες, λοιπόν, θα είναι η λέξη που θα βάλετε στο ποίημα σας. Μαλδίβες, σκόπος είναι να γράψετε ένα ποίημα και όταν σας πούμε να καλέσετε να μας κάνετε να γελάσουμε. Και να κερδίσετε, ο νικητής αυτής της εβδομάδας που προκύπτει από κλήρωση που θα γίνει αύριο, κερδίζει δώρο ένα ρολόι αντρικό και ένα γυναικείο αξίας 160 ευρώ το καθένα από το e-Βάπτιση Λάμπρου Κόσμημα. Το e-Βάπτιση θα το ξέρετε, γιατί τρέχει μια προσφορά εκπληκτική. Εάν γίνεσαι κουμπάρος για γάμο, να ξέρεις ότι μπορείς να πάρεις σετ κουμπάρου για γάμο από 144 ευρώ. Ξέρετε τι έχει ένα σετ κουμπάρου μέσα? Δίσκο, κανάτα, ποτήρι και τα στέφανα γάμου, πάνω από 1500 σχέδια. Επίσης, στο e-Βάπτιση θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βέρες γάμου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κλείνετε το ραντεβού σας τηλεφωνικά στο 210-26-26-370 για να πάτε Αγίων Αναργύρων 16 στους Αγίους Αναργύρους ή κάνετε την αγορά σας πανεύκολα στο www.evaptisi.com.
3: Ωραία! Λοιπόν, και Μαλδίδες να γράψουν, δεν πειράζει.
5: Έτσι θα χορεύουμε στο γάμο σας, να μας καλέσετε.
4: Κουμπάρε μου,
5: κουμπάρε μου, πάρε πακέτο. Φθηνό και ωραίο, Γράψτε το ποίημα σας όμως πρώτα, Ρακέλ. Έτσι. Ρακέλ. Θέλουμε πολλούς ποιητές σήμερα να πάρουν τηλέφωνο.
3: Πολλούς.
5: Η λέξη Μαλδίβες είναι ωραία, βανταδόρικη.
3: Ναι. Οι Μαλβίδες.
5: Πείτε το και λάθος. Ναι, πείτε το και λάθος.
3: Και να το πείτε μη σωστό, θα το πάρουμε, να ξέρετε, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, φεύγουμε προς το παρόν. Ερχόμαστε με Dr. Betty. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι.
4: Και με το τρίτο στοιχείο του ραντάρ.
3: Και το θέμα είναι σοβαρό.

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για sexting.
2: Ωραία, ναι, να καταλάβω κι εγώ τι είναι
3: τώρα
2: αυτό.
3: Τώρα μάλιστα.
2: Τόσα sexting... χρόνια το ακούω και δεν καταλαβαίνω τι είναι.
1: Είναι
2: τι?
1: Μηνύματα, ναι, που στέλνει ο ένας τον άλλον.
2: Μηνύματα.
1: Που έχουν να κάνουν, όχι, σεξουαλικά μηνύματα.
3: Έχει συγκεκριμένη ορολογία.
1: Σεξουαλικά μηνύματα.
3: Α,
1: το
3: πράγματα.
1: Οποίο το sexting μπορεί να βελτιώσει τη σεξουαλική επικοινωνία.
3: Συμφωνήσω κατευθείαν.
1: Να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, ναι, και να δημιουργήσει και μια απίστευτη ένταση που θα κάνει το πραγματικό σεξ ακόμα καλύτερο. Γιατί? Γιατί μπορεί να ντρέπεσαι να μιλήσεις βρώμικα στον σύντροφό σου απευθείας.
2: Ναι. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Αλλά ναι, υπάρχουν άνθρωποι
1: υπάρχουν που ντρέπονται. Μπορεί να είναι και στην αρχή της σχέσης, ναι, να μην ξέρεις τι του αρέσει.
3: Ναι.
1: Όμως. Ετοιμάζει, αυτό είναι, πώς να σου το πω, είναι ο μεζές,
3: το
1: ναι, sexting.
2: Ετοιμάζει.
1: Που ετοιμάζει, γιατί τι κάνει, στέλνεις κάτι που μπορεί να ντρέπεσαι να το πεις στο τηλέφωνο, μπορεί να ντρέπεσαι να το πεις τετατέτ, mm-hmm, οπότε mm-hmm, το στέλνεις mm-hmm, γραπτός mm-hmm, και γραπτός έχει μεγαλύτερη γοητεία για μένα, γιατί το διαβάζεις και το φαντάζεσαι εσύ όπως θέλεις, mm-hmm, ότι το λέει αυτός. Ενώ αν στο πει live, μπορεί να ξενερώσεις κιόλας.
3: Σωστά.
1: Που λέει ο λόγος.
2: Άντε, παιδιά. Δηλαδή, τι μπορεί να στείλεις, ας πούμε.
1: Καταρχάς μπορεί να φέρεις τα ζευγάρια πιο κοντά.
2: Ναι.
1: Βέβαια, γιατί θα χτίσεις μια εμπιστοσύνη, μια οικειότητα. Ξεκινάς, ας πούμε, μπορεί να γράψεις σε θέλω.
3: Αυτό δεν είναι σεξτινγκ τώρα.
1: Θα ξεκινήσεις με το σε θέλω.
3: Ωραία.
1: Μετά θα γράψεις με ανάβεις.
3: Ναι.
1: Μην γράψεις μόνο με ανάβεις.
2: Ναι. Γιατί το autocorrect κάνει κάτι τέτοια.
1: Και μετά τώρα τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.
2: Ναι.
3: Κοίτα.
2: Πού φτάνεις, δηλαδή, φτάνεις
3: σε σημεία. Τα πάντα. Το sexting κυρίως, ειδικά στα πρώτα ραντεβού, για μένα έχει να κάνει με οδηγίες. Κατευθύνεις προς τα εκεί που θες το πας. Και λες.
1: Και προετοιμάζεις και το έδαφος.
3: Και προετοιμάζεις το έδαφος. Και το κατευθύνεις. Και δείχνεις τι σου αρέσει και λες, εγώ θέλω να συμβεί αυτό.
1: Ναι.
3: Όταν θα μπω.
1: Ναι.
3: Θα συμβεί εκείνο.
1: Λοιπόν, κάτσε να
3: κατάλαβες, γράφεσαι μία.
1: Όταν θα
2: θέλω να
1: θα γίνει αυτό.
3: Μπράβο.
1: Τι φοράς.
3: Όχι, τι θα φοράς.
1: Τι φοράς τώρα. Φοράς.
2: Τι φοράς τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι,
2: λοιπόν, όταν θα μπω, θέλω να
1: έχουν. Σου έρχομαι.
2: Όταν θα μπω, θέλω να έχουν απλωθεί δύο πλυντήρια. Θέλω να έχουν πλυντήρια.
1: Έλα, ρε, μην τρέσω με εδώ.
2: Γιατί εμένα αυτό με φτιάχνει. Άμα είναι όλα έτοιμα.
3: Άστο, τα πλύνουμε στο χέρι, μα είναι.
1: Έλα τώρα. Το σεξ είναι δυνατό εργαλείο.
2: Εντάξει, θα το δοκιμάσουμε κι αυτό.
1: Επίσης, μπορείς να ανακαλύψεις και πτυχές της σεξουαλικότητά σου με το σεξ που μπορεί να τις ήξερες.
2: Δηλαδή,
1: ρε παιδί μου, ή ο άλλος αν το κάνει και ναι, σε κατευθύνει. Μπορεί εσύ να είσαι ντροπαλή στην αρχή. Μπορεί ναι, να σ' αρέσουν οι βρισχές και να μην το ξέρεις.
2: Τώρα, αυτό είναι δύσκολο να σου αρέσει κάτι και να μην το ξέρεις. Στην ηλικία
1: να
2: που
1: είσαι,
2: είμαστε.
1: Όχι στην ηλικία που ναι, είμαστε, μιλάμε γενικώς για τους ανθρώπους. Ναι. Γιατί γελάς, Βασίλη?
3: Με τις βρισχές. Να αρχίσει ο άλλος να σου ρίχνει. Πινελίκια. Πινελίκια.
2: Καλά, καθούμενα. Για να λες τι έκανα, γεια μου. Τι έχω κάνει τώρα.
1: Σιγά-σιγά, παιδί, δεν το ξανακάνω. Θα τα πλώσω τα ρούχα.
3: Και θα σου δίνω το πινελίκια. Λες τι έκανα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
3: Άναψες.
0: Τρίτο στοιχείο.
1: Κόρωσε.
2: Τώρα μετά.
1: Λοιπόν, πάμε να βρούμε τώρα τον νικητή ή την νικήτρια. Σήμερα λοιπόν ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που είναι Ταύρος στο ζώδιο, που γιορτάζει σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Σούπερ.
1: Και να έχει και γενέθλια και σήμερα.
2: Α, γενέθλια okay, και γιορτή μαζί, γιατί η Μπέτη έτσι τα έχει.
1: Εντάξει τώρα. Έχει συναντήσει πολλέ 15 Αύγουστο να έχουν γενέθλια και γιορτή.
2: Τα μένει. Λοιπόν, γενέθλια σήμερα, γιορτή σήμερα, κάποιον ή κάποια.
1: Γενέθλια, γιορτή σήμερα, ναι, και αν έχεις και γενέθλια και γιορτή θα είσαι και Ταύρος. Έτσι δεν είναι?
2: 300 τα ευρώ τα μετρητά.
1: Λοιπόν, 5 λεπτά προθεσμία στο 210-68-35-722 για να καλέσετε, για να βρείτε. Αν είστε ο νικητής να μας το πείτε, για να κερδίσετε 300 ευρώ μετρητά.
4: Πάρε με και δίκιο, πάρε με και τελείο.

0: Αχ, χρήμα δεν βρήκαμε νικητή στο ραντάρ. Κρίμα, κρίμα, κρίμα.
1: Θα μαζευτούν πολλά αύριο για Παρασκευή. Θα τα δώσουμε μαζεμένα.
0: 450 ευρώ μετρητά. Το καλό που του θέλω του ραντάρ, ναι, να έχει τίποτα εύκολο να τα δώσουμε αυτά τα λεφτά.
1: Έτσι, αύριο.
0: Βέβαια, κρίμα είναι. Παρασκευή. Τώρα στεναχωρέθηκα σήμερα. Ήταν και γιορτή.
2: Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
3: Δεν πήρε κάποιο τηλέφωνο και μας έλεγε ότι είναι από τη Σάμο.
1: Είναι από τη Σάμο. Ναι, πρέπει να είσαι εντός Αττικής για να κερδίσεις.
0: Πήρε και μια κυρία που τα παιδιά της είχαν τα στοιχεία αυτά, αλλά τα παιδιά ήταν στο σχολείο. Πρέπει να βγει ο νικητής στον αέρα. Τι να κάνουμε.
3: Εγώ περίμενα ότι κάποιον θα βρούμε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο ένα τίτλο. Μόνο και μόνο για... θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Οι άντρες που δίνουν στις συντρόφους τους λουλούδια δεν μένουν καραφλοί.
0: Εντάξει.
1: Τι αυτό άλλο είναι. Θα κάνουμε για να πάρουμε ένα λουλούδι. Μέχρι έρευνες βγάζουμε ότι θα καραφλιάσετε. Μπα και φιλοτιμηθείτε και μας φέρετε ένα κοτσάνι, ρε, ένα κοτσάνι.
3: Το Πανεπιστήμιο Κόρνελ το έβγαλε.
1: Τα ακούτε? Μπουκέτα.
0: Τα ανθοπολία θα το βγάλανε αυτό σίγουρα για να πουλήσουν λουλούδια. Δεν εξηγείται. Γιατί παίζει πολύ καράφλα γύρω-γύρω.

Οκ, κακά τα ψέματα. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το ίδρυμα.

0: Τόσα χρόνια λάθος τη λέγαμε. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν λέξη για να μπείτε στην κλήρωση της Μαλδίβες στο ποίημα μέσα, για να μπείτε στην κλήρωση για τα ρολόγια, έτσι, δύο ρολόγια, δεν δίνουμε.
1: Βεβαίως, δύο ρολόγια, 160 ευρώ το καθένα.
0: Αύριο θα κληρωθούν. Ναι. Έχουμε ήδη τους νικητές μέχρι χτες. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε το σημερινό και τον αυριανό για να δούμε αύριο ποιος θα κερδίσει.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
13: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
14: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Just μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Just ή την Just.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Just.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
18: www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα.

0: 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
16: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
17: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Πάμε χρονό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
19: Επειδή ο καιρός όσο πάει φτιάχνει, μην κοιτάτε που μπορεί να χαλάσει το Σαββατοκύριακο. Από εβδομάδα θα ξαναφτιάξει και θα αρχίσουμε τώρα και τα ταξιδάκια στα νησάκια. Γιατί καλοκαίρια, σε καλοκαιριάζει. Αν λοιπόν έχεις πρόβλημα με την ναυτία και στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση η ναυτία, εσύ βάζεις νησιώτικο να μου πήρε.
20: Συγγνώμη, έχεις δίκιο, Μπέτη, έχεις δίκιο. Ναι.
19: Λοιπόν, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά κυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεν και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Άντε. Και καλά ταξίδια να έχουμε, παιδιά.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
21: Θα φτάσουμε. Θα μας πει.
20: Θα φτάσετε. Στον Πειραιά θα φτάσετε με ποτηλιάρισμα. Δεν ξέρω αν πάτε για να πάρετε πλοίο. Έχει μέσα εκεί κίνηση, όπως και το ποτάμι από Ιωνία μέχρι Εγάλεο. Τώρα, το κέντρο συνήθως είναι πυγμένο. Η άνδος της Πειραιός μετά τον Γκάζι προς τα πάνω. Και τέλος, η παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς το Φλίσμο. Προς το Φλίσμο.
18: Ο καιρός σήμερα.
21: Ρούφα μια ρουφιξιά καφέ ακόμα, γιατί έχει κάτι στο κατακάθι. Μπράβο. Τώρα λοιπόν βλέπω. Βλέπω ηλιοφάνεια. Έχει ανοιξιάτικο καιρό, που αυτό σημαίνει ότι που και που μπορεί να βγάλει μπόρα. Βλέπω το απόγευμα λίγα σύννεφα και μπορεί να έχει τοπικές βροχές. Βλέπω το Σαββατοκύριακο. Δύσκολα θα βγει ο ήλιος. Πιο πολλά σύννεφα, πιο πολλή υγρασία, πιο πολλές μπόρες. Έχει μαζί σου ομπρέλα. Αυτό θα σου πω μόνο. Έχει μαζί σου ομπρέλα.
19: 2-10-68-35-7-22 η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες για να υποδεχτεί τους ποιητές που θα γράψουν ένα ποίημα με τη λέξη Μαλδίβες μέσα. Θα μας κάνουν να γελάσουμε και θα κερδίσουν, θα μπείτε στην κλήρωση για τα δύο ρολόγια.
22: 7 με 10 στα παπάκια μας.
23: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Δευτέρα μπορεί να μην είναι, είναι Πέμπτη. Και η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν τον πρώτο μας ποιητή ή ποιήτρια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λέσχη. Ποια είστε, παρακαλώ?
2: Είμαι η Νατάσα. Παίρνω πρώτη φορά, έχω λίγο άγχος.
0: Α, μην αγχώνεσαι.
3: Σιγά καλέ.
0: Ποιος ο λόγος να αγχώνεσαι? Τι θα γίνει, θα
2: μπεις. Έχω προλάβει δύο τετράστιχα να γράψω.
0: Για δώστα, ρε Νατάσα. Δώστα με φόρα, κορίτσι μου.
2: Ωραία. Στο διαδίκτυο τον είδα. Είχα ανάγκη κουβεντούλα. Μπούρου μπούρου όλο το βράδυ. Ερωτεύτηκα και πάλι. Τις Μαλδίβες μου είπε έλα. Θα κεράσω μπομπονέλα. Μοιάζει για τα άλλα. Έλα τζάμπο κοπελάρα.
3: Ωραίο, ωραίο.
0: Πολύ
3: ωραίο.
0: Καλέ.
3: Τι είναι το μπομπονέλα που δεν ξέρω.
0: Άστο, τι είναι το μπομπονέλα. Τι λε, Τρεσί Φορτούνη.
2: Είναι πιο νέο.
0: Είναι το παγωτό το οποίο.
3: Α, το γλυκούλι.
0: Ναι. Το μπομπονέλα. Το
3: ξεγλύψε.
0: Το λένε μπομπονέλα.
3: Είσαι το χειροκρότημα.
0: Νατάσα, δεν έπρεπε να ντρέπεσαι καθόλου. Είσαι καταπληκτική ποιήτρια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάλεσε και που μα ακού. Και καλώ ήρθε στη Λέσχη μα, κούκλα μου. Βέβαια. Παίρνει το membership. Πάμε στον επόμενο. Good morning.
4: Good morning.
0: How are you this morning?
4: Oh, I'm fine, thank you.
0: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι που κάνουμε και μαθήματα αγγλικών. Πώς ονομάζεσαι?
4: Είμαι η Ελένη που πήρα και χθες.
0: Μπράβο, Ελένη, νάτι. Τρελαίνομαι που έχουμε καινούριου ποιητές. Ναι, και εγώ τρελαίνομαι.
3: Ναι, κέρδισε χθες, Ελένη.
4: Ορίστε.
0: Όχι.
3: Δεν κέρδισε
0: η Ελένη χθες, αλλά ήταν πολύ δυνατή.
4: Όχι, μπήκα στην κλήρωση.
0: Α, μπήκε εσύ. Συγγνώμη, Ελένη. Μπράβο, ευχαριστούμε που ξαναπήρε. Τι εννοείται, Ελένη, για δώσ' το κούκλα μου.
3: Τη είπαμε και ήρθε.
4: Λοιπόν, ακούστε.
0: Ναι.
4: Πάντα είχα ένα στόχο και επιτέλους πλέον το έχω. Αύριο πάω στις Μαλδίβες, τα μαλλιά να κάνω βίδες. Να αράξω στην αιώρα, δίχως να κοιτάω την ώρα. Όλη μέρα να με ντύρλα και να αφήσω πια τη μύρλα. Άμα θες, έλα κι εσύ, να τα πίνουμε μαζί. Να χορεύουμε μπομπ.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
4: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
4: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
4: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 700.

0: 360 ml μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
3: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις Σαμιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω Σαμιλού.
7: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
8: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
9: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
10: Όλα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
11: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410-81581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
12: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
13: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.

0: Σου είπα Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
3: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
3: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
2: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
3: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
2: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
3: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
2: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: κόσμο σου γκρον.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
4: 828986. www.k9security.gr.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
6: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
12: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
15: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
17: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
16: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
17: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
16: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
17: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
16: Τηλέφωνο 697-7746-094.
17: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
16: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμό, μόνο επιτυχίες.

0: μάνα μου.
1: Καλά. Ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
2: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
3: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
4: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Κίνου κερά μου κυνηγός και εγώ πουλί στο πρίνο.
5: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
6: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
5: Είσοδος 5 ευρώ.
6: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
5: Μέγας χορηγός Boutique Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
7: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
8: Nor Club.
7: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
9: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητά.

0: Αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... Τουμπανό!
8: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλία 60 στη Ρόδο.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
0: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
2: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
8: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
9: Whisky Johnny Walker Red Label.

0: 700 ml, μόνο 13,80.
1: Ούζο πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml, μόνο 2,68.
0: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
1: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
0: Υγρό πιάτων Fairy Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
1: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: αυτοκίνητα. Ακούμε μόνο ρυθμό.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Είπα δε θέλω, είπα δεν πρέπει, είπα δεν κάνει. Όσες αρνήσεις κι αν πας να χτίσεις,

για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: 1945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Το τεσβαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το Σιμπα.
8: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
9: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
8: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
9: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
8: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
9: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
8: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
9: www.k9security.gr.
8: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι

0: υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: μου.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
7: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
6: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
7: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
6: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
7: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
6: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
7: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
10: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
11: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
10: Και... τουμπανό!
11: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
10: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας.

0: με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
0: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
1: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
0: Είσοδος 5 ευρώ.
1: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21481 και στο 694-400-6665.
0: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5. Στο τόπο άφησε.
2: Γιουπί, παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
3: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
4: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσω.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμό.

0: Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094. Με συνέπεια και εμπιστοσύνη. Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό
1: της. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
3: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
4: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Στράγγι.

0: σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241.

0: 0-62-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
3: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
3: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
2: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
3: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
2: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
3: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
2: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί
8: θέλεις
7: αξίζει.
8: Το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
9: Είναι Ιταλική.
10: Μάμα μία!
9: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... Και είναι divino. Amen.

0: 9.45. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέλος.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχία. Ρυθμός.
1: Κάνε μας τη χάρη.
2: Έμα τώρα το πιστέψαμε. Έλα.
1: Έλα μπες.
2: Γετό. Μπες.
3: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Είσαι Λατίνα, είμαι Θεσσαλονικιά. Είμαι λόκα και μην πεις πως δεν σου το είπα. Τόση έπαρση να έχεις δεν σου το είχα. Και νομίζεις πως θα παίξουμε σε... Και το πες του.
1: Μάλλον σε βλέπω

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
0: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
1: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
0: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
0: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
1: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
0: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
1: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρι από το ΣΥΠΑ.
6: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, Sea

0: Πάθος, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασικός.

0: Μοζούκο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
6: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
5: Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
7: Είναι ιταλική.
8: Μάμα μία.
7: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι Ντιβίνο.
9: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
10: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
9: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
10: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
9: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
10: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
9: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
10: www.k9security.gr.
9: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Πες τα ρία Ελληνίδου λοιπόν, ό,τι και να γίνει θυμίσου εδώ στο ρυθμό 949. Ακούσου μόνο επιτυχίες. Και από τη ρία
1: στη φασαρία ένα ονδρόμος. Μπαμ και κράχτο.
0: Μπράβο.
1: Μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, ενωθείτε.
0: Πολύ δυνατός είσαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξεχνάω που ξεκίνησα τις καταβολές μου.
2: Μπαμ και κράχτο.
1: Εμπρός καλέ μου κόραξ, τι μου φέρνει σήμερα?
0: Σου φέρνω ένα φίδι πάλι.
1: Κι άλλο, χορτάσαμε, στα μίντια δουλεύουμε.
0: Ναι. Εκτός από αυτό, σήμερα ο Λιάγκας έβγαλε για κάποιον που μπήκε ένα φίδι στο αυτοκίνητο και έβγαλε μετά και αρπετολόγο και άρχισε να λένε
1: μπράβο,
0: για τα φίδια.
1: Μπράβο.
0: Και μετά μας είπε για ένα φίδι που τον κυνηγούσε στο στρατό και πήγαινε πάρα πολύ μπράβο, γρήγορα.
1: Το φίδι πήγαινε αυτός πολύ γρήγορα, γιατί για να μην τον έπιασε.
0: Το φίδι και κανένα του φιδιού, Παναγία.
1: Ο αρπετολόγο το έκανε αυτό ή ο Λιάγκας?
0: Ο Λιάγκας.
1: Α, εντάξει, καλά. Και μετά τώρα που πήρε το κολλάκι από τα φίδια, έπιασε δουλειά στα μίντια. Γυρέμισε ο άνθρωπο. Λέει τι, αφού με κυνηγάνε και δεν με πιάνουν, αυτά θα φοβηθώ. Έχω κάνει και ένα φανταρικό. Κυρία μου, έχουμε κάνει και ένα φανταρικό.
0: Δεν μασάμε.
1: Τα περάσαμε τα σπέν, τι να μου πείτε.
0: Παναγία μου.
1: Και ερπετολόγο τι είπε, ένα καλό φίδι, ένα νεκρό φίδι. Θυμάστε τον κάνει έναν ήχο.
0: Θυμάμαι το. Απ' τι αίρε.
1: Σαν κάτσε καλά να πούμε.
0: Φίδι καλά μόνο νεκρό. Παναγία μου.
1: Και το κυνήγαγε μετά και φιλόζε, γιατί ήταν σπάνιο είδο φίδι αυτό που έφαγε.
0: Το έφαγε τελικά.
1: Ναι, σε σούπα, φιδέ.
0: Παναγία μου.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 μπορεί να είναι λίγα τα λόγια, πολλές οι επιτυχίες.
1: Και
0: φυσικά
1: καλά.
0: Εξαιρετικά τα μηνύματά σας. Μαρία Μαράκη, καλησπέριζη, με καρδούλες και λουλούδια. Η Μαριάνθη.
1: Εορταστική, μ' αρέσει.
0: Βέβαια. Καλησπέρα, λέει, πέρα για πέρα, δυνατά. Πάμε.
1: Αμήν.
0: Και ο Κώστας, που είναι ο φίλος μας αγαπημένος Αλανός Πέρας, λέει: παιδιά, χρόνια πολλά και στον κορίτσαρο Γεννίτσαρο Έλενα, βέβαια. Θα
1: χρόνια πολλά,
0: μας,
1: χρόνια πολλά στο Ελληνάκι μας.
0: Τι θα φέρει, πιστεύεις?
1: Κανα γλυκό και αλμυρό, απ' όλα θα φέρει. Μωρέ.
0: Από όλα
1: ένα ζαχαροπλαστείο θα φέρει. Τι θα φέρει?
0: Της έχω παραγγείλει μια μοτσαρέλα που θέλω, ξεκίνησα διατροφή.
1: Από χθες, θα σου φέρει το βαρέλι ολόκληρο.
0: Όχι.
1: Το βαρέλι με τη μοτσαρέλα θα το φέρει. Θα βγει από μέσα, σαν τη Μέρλιν Μονρόε.
0: Πέντε φέτες τη ζήτησα, παιδιά, ξεκίνησα διατροφή. Παναγία.
1: Σου έφερα πέντε διαφορετικά βαρέλια να επιλέξει, Άννα μου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Πες, αυτό είναι με μπουφάλα, αυτό είναι με γαλαβούβαλο, αυτό είναι με αγελάδα, αυτό είναι με αγελαδινό και αυτό κατσικίσιο. Καινούριο στην αγορά. Για σένα μπορεί να έχει αλλεργία στη λακτόζη.
0: Βέβαια μου έχουν πει. Έχω αλλεργία. Μάλλον.
1: Είδες.
0: Μου έχουν πει ότι για να κάνετε και σωστή διατροφή, παιδιά, πρέπει να κάνετε και πολύ ωραίο ύπνο. Γιατί
1: μπράβο,
0: αν δεν κάνει ύπνο.
1: Τι να την κάνει διατροφή.
0: Άναγιά σου.
1: Πακέτο πάνω αυτά. Οπότε φά δε φά βαριά, θα πεταχτεί μια βόλτα από τα λαγκάντ στο Μαρούσι, τα οποία το έχουν πάρει πολύ σοβαρά.
0: Α, εδώ δίπλα.
1: Εδώ δίπλα, λεωφόρο και φυσιά 129. Για να είμαι ακριβή. Ένα χώρο 800 τραγωνικών με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές. Μεγάλη ποικιλία στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια με προσφορές σε ειδικές τιμές. Και μπορείς να το φτιάξεις και όπως εσύ θες. Για την ευμήνα στο ύπνο, οπότε παίζουν πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Μην χάσεις τη δική σου. Έτοιμο το τσάι.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα έρθει λίγο στην παρέα μας ο Γιώργος Μαζονέξη και τη Γαρμπή. Τώρα όμως δυναμώστε, γιατί να το σέσκασε μύτη ο Γιάννης Πλούταρχος και η αυτοκαταστροφή σου. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά

0: Γιώργος Μαζωνάκης, λοιπόν, και μη μου λες να ζω με αναμνήσεις. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχής. Και αν είσαι λατρής των Pokémon, παιδιά, θέλω να σας πω ότι διάβασα ότι το πρώτο αεροδρόμιο είναι γεγονός. Και συγκεκριμένα στην Ιαπωνία ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο επίσημο αεροδρόμιο Pokémon στον κόσμο.
1: Μπράβο.
0: 7 του Ιούλη.
1: Μόνο μπράβο.
0: Φέτος, του νου του χρόνου. Και το αεροδρόμιο είναι κάπου στην επαρχία Ισικάγουα και θα μεταμορφωθεί σε ένα μαγικό Pokémon προορισμό με τεράστια Πικατσού διακοσμήσεις. Με τα 111 Flying Type.
1: Flying Type Pokémon.
0: Τα ξέρεις, α.
1: Έχω μεγαλώσει με Pokémon. Τι εννοείς? Ποτέ δεν πέθανα για το παιδικό. Μ' άρεσαν οι κασέτες, τις έχω λιώσει τις κασέτες.
0: Και θεματικό
1: φαγητό.
0: Στρατό
1: κατέβαζα και το τελείωνα σε μία μέρα.
0: Λέει ότι θα έχει μέσα και θεματικό φαγητό και μοναδικά attractions.
1: Ναι.
0: Και...
1: Μα σκέψω ότι αντί για ζώα σε αυτό το universe των Pokémon είχαν Pokémon. Οπότε σίγουρα θα έχει, ξέρω εγώ, κανένα βραστό λάπρα.
0: Σοκ.
1: Τίποτα τέτοιο. Κανένα τσάρισαν πλακί με εντοματούλα.
0: Εν τω μεταξύ, το βλέπω τώρα στο Fact CY, τέλος πάντων, στο Instagram, που μπορείτε να μπείτε να δείτε. Έχει και φωτογραφίες. Και είναι λίγο awkward, αλλά είναι τέλειο. Δηλαδή, αν αγαπά τα Pokémon, λε. Αποκλείεται.
1: Δεν γίνεται. Αυτό το πάρκο θα το λατρέψει.
0: Ναι, όντως.
1: Δεν πάμε εκεί πέρα να βρούμε την υγεία μας.
0: Πού πας στην Ιαπωνία, αγάπη μου?
1: Στο Τόκιο, αδερφές μου, στο Τόκιο. Άνετα πήγαινα. Εγώ δεν ξέρω αν θα γίνει.
0: Και εγώ θέλω να πάω, να σου πω την αλήθεια, αλλά τώρα.
1: Είδε σιγά σιγά πώς βγαίνουν στην επιφάνεια.
0: Αχ, πρέπει να δω τι λεφτά έχω για να πάω.
1: Να πάω και να σου κάνω ουά, μπαφέ, για να πω τζάμπα.
0: Πικατσού!
1: Μπα σου κάνω και σκουίρλ, σκουίρλ, σκουί. Δεν τα ξέρει τα πόκια μου, δεν μπορεί να το εκτιμήσει.
0: Δεν βλέπα, ρε, τι λες.
1: Ωραία, το πιο πες με ένα πόκιμο και θα στο κάνω.
0: Πόκιμον. Το Πίκατσου.
1: Όχι το Πίκατσου, άλλον, δεν μπορώ να κάνω το Πίκατσου.
0: Μπολβασάρ.
1: Μπεμπεζέρ.
0: Το κάνεις ίδια, ε.
1: Τσαρμάντερ, μπορώ να σου κάνω όποιο θες.
0: Τίποτα θα μου κάνεις τώρα. Θέλω να με προετοιμάσεις για καλό φαγητό.
1: Άστε την Ιαπωνία, γιατί φύγαμε για Μεξικό.
0: Α, για λέγε.
1: Πέφτει στην Πάρνηθα κιόλας κοντά μας. Στο εστιατόριο 1055 στο Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές παίζει από 22 έως και 24 Μαΐου ένα αυθεντικό τριήμερο μεξικάνικης θεματικής κουζίνας, παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Με μπουφέ, με λαχταριστά τάκος, φαχίτας, μπουρίτσος, νάτσος, ό,τι τραβάει ωραία.
0: Παναγία στα μάτια.
1: Σίλικον κάρνε, πόγιο, αχουμάντα και πάρα πολλές πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας πάνε μια βόλτα βιλαρίμπα και βιλαμπάχο μεριά. Και για να ζήσεις. Έτσι νομίζω ότι να σου πω. Δεν έχω πάει κιόλας να ξέρω. Κάνε λοιπόν την κράτησή σου στο 210-24-21-055 και βίβαλα Μέχικο. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή άτομα των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
0: Σε ένα γρήγορο break πάμε και επανερχόμαστε με πολλά ωραία ακόμη.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκινά να χτίζεις το δικό σου legacy.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
7: Έλα να μαζευόμαστε, Αλάνια μου. Θα παίρνω παρουσίες. Λίγα λεπτά λοιπόν πριν το ρολόι δείξει 6 ακριβώς. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949. Στα καλύτερα χέρια σας έχουμε στα όπα όπα. Καθημερινά, Αλέξ Μαρκάζος, Άννα Ζιρδέλη, 5 με 8. Σήμερα, 5η, 21 του Μάη. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντία. Ελένη, σε εσάς εκεί έξω που γιορτάζετε.
2: Χρόνια πολλά λοιπόν στη μισή Ελλάδα και περιμένουμε μηνύματα από την άλλη μισή για να τα μεταβιβάσουμε εκεί που εσείς θέλετε και επιθυμείτε. Στο 6937-949-949 που δεν είναι άλλο από το Viber του ρυθμού. Μην ξεχνάτε, Κάτος ρυθμός 949 για να μας απολαμβάνετε και online, ρε αδερφέ.
7: Φυσικά, αγαπημένος διαγωνισμός που τρέχει τους τελευταίους μήνες στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό έχει δώσει πάνω από 60.000 ευρώ μετρητά. Κάθε μέρα μέσα από την εκπομπή Τα Παπάκια μας, το Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φορτούνη και Αθηνά Αφαλίδου δίνει τρία στοιχεία. Τι έψαχνε σήμερα?
2: Σήμερα έψαχνε έναν Ταύρο, ο οποίος να γιορτάζει την ίδια μέρα με την οποία έχει γεννηθεί.
7: Σήμερα δηλαδή, Κωνσταντίνου και Ελένης, να γιορτάζει και να έχει γενέθλια.
2: Και να έχει γενέθλια. Και δυστυχώς δεν τον βρήκε. Και οπότε πάντα 300, ανανεώνουμε με 450 που θα πάρει ο αυριανός σε περίπτωση που τον βρει πάντα το ραντάρ. Έτσι, να το τονίσουμε αυτό.
7: Και αν είσαι εσύ, μάλλον αν ήσουν εσύ ο σημερινός και δεν άκουγες το πρωί καλά.
2: Λούσουτα! Χρόνια πολλά!
7: Χρόνια πολλά όμως και σε ένα γόρι που γιορτάζει και έρχεται τώρα στην παρέα μας και δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Νερό, νεράκι θα περάσουμε μαζί παρέα μέχρι και τις 8. Δυναμώστε.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος.

0: 2788 και 2241 11 2789, σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
1: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2210-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
7: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αηγιώργη στην Παστίδα.
8: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
7: Είσοδος 5 ευρώ.
8: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241 0 21 481 και στο 694 466 65.
7: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.
10: Όλα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241 081 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερότητα.

σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαργκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
8: Καλώς τα Ταλάνια, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στην πιο σεξι ώρα, θα λέγε κανείς. Στη δεύτερη ή στην ώρα σάντουιτς, γιατί είναι στη μέση. Έχει Μπράβο. Τη γέμιση. Έχει αυτό το ωραίο, αυτό το κάτι που θέλεις πάντα.
9: Και αυτό το κάτι που θέλεις πάντα, φυσικά μην κορυδευόμαστε, δεν είναι άλλο από δωράρα. Mm-hmm. Την οποία θα πάρεις τώρα ευθύς αμέσως στο 210-68-35-7. 2-2 για να διεκδικήσεις. Πού είμαι? Ένας διαγωνισμός, μία δωράρα, ένας τυχερός ή μία τυχερή. Εσύ, Αλάνη, που θα πάρεις τώρα στο 2-10-68-35-7-2-2, θα παίξεις μαζί μας. Πού είμαι? Θα ακούσεις τρεις ήχους, θα μας πεις σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν αυτοί οι ήχοι, πού τους ακούς τέλος πάντων. Και έτσι, μαγικά, με μία ματιψιά, ήθε και σωστή, να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, θα κερδίσεις μία δωράρα όλη δικιά σου. Εσύ που θα πάρεις πρώτο στο 2-10-68-35-7-2-2. Σας περιμένουμε.
8: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με αγαπημένη αποκλειστικότητα. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς γράφει και υπογράφει μουσική και στίχους ο Λευτέρης Κιντάτος. Ένα τραγούδι από αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ που θέλω να σας πω πρώτη φορά θα ακούσουμε σε μπάλκαν ύφος. Για δυναμώστε και απολαύστε.
9: Αρήμπα!

0: Πέτρο μου, Πέτρο μου, σε ευχαριστώ για την
1: αφιέρωση. Για σένα πήγαινε, για σένα πήγαινε.
0: Βέβαια, μόνη μου εγώ, τώρα αισθάνομαι.
1: Αφού λοιπόν, δεν σου κάνει ο άθας, σου κάνει ο Πέτρος.
0: Τι λες καλέ, μια χαρά μου κάνει ο άθας.
1: Τι αφιέρωση, πες μου μια αφιέρωση που σου κάνει ο άθας. Τώρα, γρήγορα.
0: Είναι 3, 2, προσωπική, σταμάτα.
1: Α, αντιμένη κατά προτίμηση.
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι?
1: Πού είσαι? Πού πάμε?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα, η Τζίνα.
0: Γεια σου, Τζίνα.
1: Έλα, Τζίνα, τι λέει.
3: Τι κάνετε, πώς
0: είστε?
3: Είμαστε
0: καλά. Πες μας από πού βγαίνει το Τζίνα.
3: Από το Τζορτζίνα, η Γεωργία.
0: Α, ωραία.
3: Λοιπόν, η Κύπρη η μάνα μου με έκανε Τζίνα.
0: Η Κύπρη η μάνα σου έκανε Τζίνα.
1: Και σε λέει η Γεωργία, πώς σε λέει.
3: Είχαμε πάει στην Κύπρο 2,5 χρόνια και κάποιος είπε τη Γεωργία τη χτενοτροφία και...
0: Τι της είπε τη Γεωργία τη χτενοτροφία?
3: Τη Γεωργία τη χτενοτροφία.
1: Την πλήρωσες εσύ.
3: Την πλήρωσα εγώ και με έκανε Τζίνα.
1: Την χτενοτροφία. Μπράβο. Γιατί βλέπει αυτή την τύπη και σου λέει αυτό και λες εντάξει, λογικό είναι, α βγάλω το παιδί μου τώρα.
3: Ναι, γράμμα
1: το
3: και δεν δήλωσα και τίποτα να πάρω και κανένα επίδομα από τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Αυτό είναι το πραγματικό λάθο σου.
3: Αυτό είναι το λάθο.
0: Το καλύτερο ήταν τη Γεωργία, την ξενοτροφία.
3: Ναι, ναι, κάποιο Κύπρο τη το είπε και τη κόλλησε μετά.
1: Ο θυμόσοφο λαό έχει πάντα δίκιο, δεν μπορεί να το πάρει κόντρα.
0: Λοιπόν, να σου πω, έτοιμη το ξέρει το παιχνίδι μα.
3: Ναι, ναι, το ακούω.
0: Λοιπόν, για πάμε.
4: Περάστε για τα καλύτερα αυγά. Τα καλύτερα αυγά είναι των
5: μεγάλων.
0: Και σε πήρα 8 φορές. Για πες.
3: Λαϊκή, έχουμε και αύριο δίπλα στο σπίτι.
0: Σε ποια περιοχή είσαι αύριο, Παρασκευή?
3: Ναι, Ηράκλειο.
0: Α, στο Ηράκλειο έχετε Παρασκευή, ε.
3: Ναι, έχει και Τετάρτη.
0: Δύο φορές εσείς?
3: Παλιό Ηράκλειο, ναι. Είναι... στο παλιό Ηράκλειο, νομίζω Τετάρτες, και στο νέο Ηράκλειο Παρασκευές.
0: Τέλεια. Και τι φαγητό θα κάνεις αύριο Παρασκευή?
3: Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, ακούω προτάσεις.
0: Κοίτα, ένα ψαράκι μπορείς να πάρεις από τη Λαϊκή τώρα.
3: Δεν προλαβαίνω, έχω σεμινάριο το πρωί με τη δουλειά και τρέχω.
0: Φακές, Παρασκευή,
1: δεν
0: έλα.
1: Σώζεται, δεν
0: Τετάρτη,
1: σώζεται.
0: Παρασκευή, δεν τρώμε κρέας.
1: Ναι, είδαμε και τις υπόλοιπες μέρες.
0: Λοιπόν, να σου πω, το σούσι αρέσει, το τρως?
3: Ο άντρας μου τρελαίνεται.
0: Άκου τι θα κάνεις τώρα. Έχεις κερδίσει δωρεπιταγή 50 ευρώ για όποιο κατάστημα Wagamama αγαπημένο. Αγαπημένο σούσι. Τι να σου πω τώρα.
3: Τέλεια, τέλεια. Ο άντρας μου θα σας ευγνωμονεί.
0: Το θέμα είναι να ευγνωμονεί εσένα που το κέρδισες.
1: Η γυναίκα του δεν μας ευγνωμονεί όμως.
3: Εγώ τον ταΐζω το σούσι. Δεν το πολύ τρώω, αλλά τρώω τα υπόλοιπα.
0: Άκου. Δοκίμασε αυτό του μαρκάζου που του αρέσει. Το κάτσουκάρι.
1: Μπράβο.
0: Που είναι με κοτόπουλο και τέτοια. Οπότε είναι άλλη γεύση. Επίσης να σου προτείνω ότι έχει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Έχει από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη. Το συγκεκριμένο μπορείς να το απολαύσεις με 9,90. Και γενικά στο κέντρο, εγώ εκεί πέρα που το πρωτογνώρισα, στην Αιώλου, έχει καθημερινά all you can eat sushi μόνο με 15,90, από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10,30 το βράδυ.
3: Τέλεια, και δουλεύω και κοντά, τέλεια.
1: Μπράβο, μια χαρούλα σου.
0: Ό,τι
1: κάτσε.
0: Πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ που έπαιξε, Τζίνα.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Γεια, γεια.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε φυσικά.
1: Με αυτό το ωραίο ρητό, τη Γεωργία, την κριτινοτροφία.
0: Υπέροχο ήταν. Σημείωσέ το.

0: Μακρόπουλος λοιπόν και σε θέλω παραφορά στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Ήρθε και η Βέρα και λέει: Παιδιά, ήρθα και εγώ στην παρεούλα σας. Χρόνια
1: έλα,
0: πολλά.
1: Βέρα,
0: αν έχετε κάποιον που γιορτάζει σήμερα, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Έχουμε και την Τινάρα.
1: Ναι.
0: Την Ασπυροπούλου.
1: Κολόνα του σταθμού. Κολόνα του σπιτιού.
0: Βέβαια, η γραμματεία μας εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλω να πω τον καημό μου τώρα. Εντάξει?
1: Να τον πεις.
0: Story time. Αυτές τις μέρες που έχω ξεκινήσει, πάντα έχω τα περάκι, πάντα παίρνω φαγητά από το σπίτι. Θυμάμαι βέβαια κάποιοι κάποτε να ντρέπονται να έχουν φαγητό από το σπίτι και να τρώνε.
1: Άλλο είναι το θέμα μου.
0: Δεν είναι ο πόνος μου αυτός εμένα.
1: Ποιος είναι ο πόνος?
0: Είναι ότι τα παίρνω, τα ζυγίζω, τα κάνω. Τα ετοιμάζω όλα με τις παγωκίστες, βάζω πάντα πιρούνι.
1: Ναι.
0: Μαχαίρι, κουτάλι. Και κάθε φορά που ανοίγω το μποξάκι μου, δεν υπάρχουν μέσα.
1: Εσένα σε ζυγίζει μόνο τα φαγητά?
0: Παιδί μου, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι δυνατόν να εξαφανίζεται το μαχαιροπύρουνό μου?
1: Βρείτε το μαχαιροπύρουνο της Άννας, παιδιά.
0: Τρίτη μέρα σε ρίπ. Ποιος θέλει να κάνει εξάδα τα μαχαιροπύρουνά μου?
1: Από εμάς ένα σερβίτσιο, να τελειώνουμε.
0: Δεν το παίρνεις εμένα?
1: Φέρ' το.

0: Πού και πού λοιπόν, για να τερζεί. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, όχι πού και πού. Πάντα. 24 ώρες το 24ωρο. 7 μέρες την εβδομάδα. Τι άλλο να ζητήσεις?
1: Θα σας πω εγώ, παιδιά.
0: Πες.
1: Ωραίες ή δυσάρες.
0: Όπως.
1: Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 σε μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Τι εννοώ με αυτό? Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεται με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία που φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα. Καλά ακούσατε. Η ECO Premium λοιπόν 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Ξεχάστε ότι ξέρατε. Μην χάσετε όμως την προσφορά. Αυτή δεν αξίζει να την ξεχάσετε. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι και τέλος Ιουνίου, βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια.
1: Μην το συζητάς καν.
0: Πάμε πρωινό να ακούσουμε όλοι τι έγινε σήμερα με Βασίλη Φουρτούνη, Αθήνα Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα και επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Για ποιο λόγο να το πάθεις αυτό το πράγμα που έπαθε ο Βασίλης Καλίδης? Πήγε και ταξίδεψε σε ενεργό ηφαίστειο στα νησιά Βανουάτου. Φτάνουν, λέει, πάνω στον κρατήρα και συνειδητοποιεί ότι τους έχουν πάει στο Γιασούν οι τελευταίοι κανίβαλοι στη γη. Η φυλή που μένει στο νησί αυτό. Μας είδανε, λέει, που ασπρίζαμε και μας καθησύχασαν. Λέει, μην ανησυχείτε, δεν τρώμε πια ανθρώπους, λέει. Οι τελευταίοι που φάγανε ανθρώπους ήταν οι παππούδες μας, λέει, πριν 60 χρόνια.
4: Ήταν και πολύ παλιά. Να φοβάσαι να φύγεις, μη σου λείψει κανένα δάχτυλο.
3: Να σε πάει ο άλλος τώρα πάνω στον κρατήρα και να σου πει, ξέρεις, εμένα ο καλύτερός μου μεζές είναι το μάγουλο.
4: Η γλώσσα.
5: Και τα αμελέτητα.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
17: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
18: Τρεις Εργενίδες.
19: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
20: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
22: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
21: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
22: Ένα μωρό για τρεις.
23: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
22: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
23: Και η Ελένη Καρακάση.
22: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
3: Σωστά.
20: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
1: Happy Mastercard Day.
24: Πάμε!
25: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
26: Μπορεί να τρέξει.
27: Παίζει να βγει και πρώτος.
25: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
27: Ενισχυτικό και φυσικό.
25: Οστεομούβ.
28: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
30: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε. Δώστε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή την yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk.
31: Scandinavian Sleeping and Living.
32: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
33: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
34: Ναι, έλα Γιώργο.
35: Έλα, λέ.
34: Μ' ακούς?
35: Σ' ακούω.
34: Ο μικρός.
35: Τι?
34: Είπε την πρώτη του λέξη.
35: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
34: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
35: Τι?
34: Είπε μπα. Είπε,
35: είπε μπαμά.
34: Όχι.
35: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
34: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
35: Μπάλα?
34: Ναι.
35: Είπε μπάλα.
34: Είπε μπάλα.
35: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
36: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
37: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.

0: και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζερδέλη, μέχρι και τις 8 λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 7 ακριβώς 21 του Μάη.
1: Περιμένουμε και άλλα μηνύματα και άλλη αγάπη και άλλες ευχές να μεταφέρουμε Κωνσταντίνου και Ελένη Γκάρ στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundis.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνεις από κάθε μα κάθε μα κάθε γωνιά της οικουμένης.
0: Σε λίγο θα έρθει την παρέα μας η Ελληνίδου, τώρα όμως δυναμώστε. Έχει σκάσει μύτη αυτό το αγόρι. Θοδωρή Φέρη και είπε. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
1: Εκτός από αυτές που θα ακούσει εδώ.

0: λοιπόν και εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και τι να σου εξηγήσω. Να σου εξηγήσω ότι το βράδυ σου έχω προγραμματισμό.
1: Γιατί στις 10 ακριβώς απόψε, μην χάσετε το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Grand Prize Week.
0: 8.
1: Στις 8. Ναι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Πήγαμε ώρα Αγγλίας. Παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου που έρχεται με δεύτερο επεισόδιο του μίνι πρωταθλήματος, το οποίο θα κορυφωθεί μάλιστα με το μεγάλο τελικό του Σαββάτου και τη διεκδίκηση απίστευτου επάθλου αξίας 300.000 ευρώ.
0: Παιδιά, αγαπημένο παιχνίδι, το βλέπουμε, το χαζεύουμε, το παρακολουθούμε. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος και ποιος δεν το ξέρει.
1: Ποιος δεν θέλει να γίνει εκατομμυριούχος.
0: Βέβαια.
1: Να ρωτάς, ποιος δεν θέλει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ολιγαρκής.
0: Λοιπόν,
1: πάρα πολλά καλή καρδιά.
0: Ολιγαρκή μου φίλε. Ολιγαρκέ μου. Λοιπόν,
1: μου,
0: θέλω να στείλω καλησπέρες και στον Μάριο που μας στέλνει μήνυμα από το Ρέθυμνο, όπως και στη Μαρία. Λέει όπα και τον ντουέτο. Όπα.
1: Όπα. Και ένα καμιά ρατσί.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την Τρίτη. Και τελευταία ώρα μη φύγει κανείς, θα πάρουμε παρουσίες.
2: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή.
4: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
7: There is only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
8: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
9: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
8: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
9: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
8: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
9: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
8: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Είναι ιταλική.
12: Mamma mia!
11: Είναι θεϊκή. Είναι gusto divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22

αυτοκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
1: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
0: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το Σιμπά.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076. Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
9: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
10: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
12: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
13: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
14: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
15: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
16: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5

0: Κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
1: Υγρό πιάτων Fairy Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
0: Και μορομάτιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 τεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: Γιώργο Σαμπάνης και δεν με αγαπούσε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ο Μάριος μας λέει πού θα πάτε φέτος διακοπές. Θα σας φέρει καθόλου ο άνεμος στα μέρη μου? Θα σκέφτεσαι να πας στο Ρέθινο? Έχεις προγραμματίσει να πας κάπου?
1: Όχι, έχω προγραμματίσει. Α, έχω να πάω όντως τον Αύγουστο σε γάμο.
0: Πού, σε ποια πέρα, Γιώχη?
1: Κρήτη.
0: Στο Ρεθυμνό, Ηράκλειο Χανιά.
1: Ούτε που ξέρω μόνο τώρα κι εσύ.
0: Ωραία, θα πας εσύ κάπου τώρα και δεν ξέρεις προς τα πού θα πας. Τελευταία στιγμή μην τα κλείσεις, θα πάνε στο Θεό.
1: Καλά, είδαμε και όταν τα κλείνω νωρίτερα. Έχω κλείσει εγώ στην Ήδρα κάτι ξενοδοχεία 7 μήνες πριν, 1200. Δύο νεφρά μου πήρανε και με παίρνανε και τηλέφωνο γιατί τους χρωστούσα τα 200 την πρώτη μέρα που έφτασα με τη βάλτσα στο χέρι.
0: Υπέροχο.
1: Καταπληκτικό. Κοίτα, μετά τη γρηγούλα εκείνη τα σπάστα χοντζούλη.
0: Πρέπει να το κανονίσουμε.
1: Πότε θα το κανονίσουμε όμω? Να το κανονίσουμε. Τζάμπα είναι γι' αυτό η γυναίκα έλαμψε το μάτι τη, παιδιά. Δεν τη βλέπετε, αν είχε ρωτά την κούναγε. Δεν καταλαβαίνετε χαρά εδώ πέρα που έχει κάνει. Με την τζάμπα Κύθνο.
0: Έχουν πάει όλα στο Θεό. Γιατί όπου μπορούμε να το γλιτώσουμε. Άλλο
1: Πουλόπουλο
0: από εδώ.
1: Εμεί
0: έχουμε κανονίσει μία ανάξο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε πάλι βάφτιση και τέτοια και πρέπει να πάμε, κατάλαβε.
1: Ανά, Ζιρδέλη, πώ λέμε αναβίση. Περισσότερα βαφτιστήρια θα έχει λίγο.
0: Δεν θα τα βαφτίσουμε εμεί, αγόρι μου.
1: Α, δεν
0: είπαμε και εμεί καλεσμένοι θα είμαστε. Ηρέμησε.
1: Έλα, πώ και την κλείδωση. Προλαβαίνω να μ' ακούνε να αλλάξουν νόμοι.
0: Άσε και μα ζήτησαν τώρα κάποιοι να του παντρέψουμε. Δεν έχω κάνει ακόμα meeting με τον Άθα. Θα το κάνουμε, δεν θα το
1: πληρώσουμε την ύφη, θα την πληρώσουμε. Μην το κάνετε, θα σου πω εγώ. Άμα θέλετε, βάλτε και εμένα σύμβουλο σχέσεων.
0: Για πε.
1: Δεν θα περάσετε καλά. Γιατί με το παντρεύονται βγαίνουν όλα στην επιφάνεια.
0: Αυτοί παντρεύονται, τι μα νοιάζει μα.
1: Καλά, έτσι έλεγα κι εγώ, εδώ που είσαι ήμουνα.

0: Όλα οδηγούν σε μένα, είναι το μόνο σίγουρο και συγκεκριμένα σε εμάς εδώ στο ρυθμό 949. Μπορεί να ακούσετε τώρα Δύσπνα Βανδύτητο. Όλα οδηγούν σε σένα. Έχουμε όμως και την αποκλειστικότητά της, πρέπει να το πούμε.
1: Έχουμε.
0: Εδώ, εδώ ακούγεται. Μόνο στο ρυθμό 949. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μόνο στο ρυθμό 949 μπορείτε να έχετε τις καλύτερες προσφορές, γιατί από 22 έως και 24 Μαΐου το Μεξικό έρχεται στο εστιατόριο 1055 στο Ρίτζεσι Καζίνο Μον Παρνές με ένα μπουφέ. Άλλο πράγμα, δεν θα το πιστεύετε. Ζήστε λοιπόν τη φωτιά. Έχει εκεί πέρα ότι μπορείς να φανταστείς φαχίτας, μπουρίτος, νάτσος και δεν συμμαζεύεται. Ζήστε λοιπόν τη φωτιά, τα αρώματα και τη φιέστα του Μεξικού στο 1055. Για κρατήσεις 210-24-21-055, Viva Mexico. Ρυθμιστή σε έψη με το γύρο αν των 21 στον παίξει υπεύθυνα.
0: Σε ένα γρήγορο και τελευταίο break και επανερχόμαστε για τα καθέκαστα.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
12: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
13: T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
14: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
10: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
9: Και από communication skills?
10: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
9: Ηγετικά προσόντα?
10: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
9: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
11: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
12: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
9: Έλα να παίρνουμε παρουσίες, Αλάνια μου, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8 και πριν σας αποχαιρετήσουμε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε να σας κρατήσουμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης, το ρυθμό 949, που ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8.
2: Με τα δικά σου μηνύματα μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά και τούτο απόγευμα. Ελάτε μαζί μια δυνατή τελευταία σας προξία για το κλείσιμο και αυτή τη εκπομπή στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr, κάτω του ρυθμό 949, και μας απολαμβάνετε και online από όπου και βρίσκεστε.
9: Στον επίλογο θα έρθει την παρέα μας και η Άννα και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, τώρα όμως νάτος. Νάτος έρχεται, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Τι και αν είναι Πέμπτη, εδώ είμαστε να τραγουδήσουμε όλοι ακόμη μια επιτυχία.
15: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας.
16: έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήταν μία αποκλειστικότητα του ρυθμού. Συνεχίζεις φυσικά και την ακολουθείς και την ακούς εδώ.
1: Και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο, σας έχω τη λύση. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Με μια σκηνή γεμάτη από καλλιτέχνες, γεμάτη από τέχνη. Θα ογκώσετε τέχνη. Ελένη Τσαλικοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Τεταραχή και ένα φεστιβάλ γενικότερα γεμάτο από παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Το οποίο και παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Τομάς Ζάμπρας. Μην χάσετε την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις στο Instagram του soundist.gr για να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού ο Λάκερς της πόλης.
0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα για να δώσουμε σκητάλη στον κορίτσαρο σας, στο γεννήτσαρο, έναν Ντάντζελο που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά.
1: Στείλτε τις ευχές, τα πάντα, ό,τι θέλετε.
0: Να τη χαιρόμαστε.
1: Να τη χαιρόμαστε, να τη χαιρόμαστε. Φεύγει λοιπόν
0: με η ορτάζουσα. Με τα λεοπάρτης και το κόκκινο κραγιόν.
1: Με τα όλα της. Φεύγει λοιπόν στις 11 η ορτάζουσα και έρχεται ένας και μοναδικός, πάντα αρχικός, πάντα μελωδικός, Νίκος Χαλκούσης.
0: Μπράβο Νίκο, έλα Νίκο, έλα.
1: Έλα Νίκο, μέριασε. Εμείς
0: ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, να κλείσουμε έτσι ωραία αυτήν την εβδομάδα.
1: Και μέχρι τότε πολλά φιλιά.
0: Α, και χρόνια πολλά Κωνσταντίνο και Ελένη σήμερα, μην το ξεχνάμε.
1: 50 φορές, ναι.
0: 51.
1: Χρόνια πολλά.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με την ίδια Αδάμου.
3: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είναι.
2: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
3: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
2: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Με το Bet Builder της Bet365, παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία.
2: instahealth. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
9: Κέρα μου κυνηγός, εγώ πουλί στο πρίνο.
10: Ο κυνηγετικός σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
11: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
10: Είσοδος 5 ευρώ.
11: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241 21481 και στο 694 466 65.
10: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
16: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
18: Είναι ιταλική.
19: Μάμα μία!
18: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
20: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
21: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
20: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
21: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
20: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
21: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
20: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
21: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
20: Σκόνη απορρυπαντικό Ariel 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
21: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
20: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
21: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
22: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Γιουπί, παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
3: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
4: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 2241.

0: Μπέρδε. 72700. Μιλού. Ένα πραγματικό παιδότοπο για αυτού που σέβονται το παιδί.
1: Είναι Ιταλική.
2: Μάμα μία!
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
4: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
3: Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
9: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς.

0: κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.

0: Σωστά στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Απ' τη μια στιγμή στην

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
4: 82 86.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
12: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
13: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
14: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
13: Είσοδος 5 ευρώ.
14: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21481 και στο 694-400-6665.
13: Μέγας χορηγός Boutique Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
12: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: άλλη. Ρυθμός 10 στη σειρά. Παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Το παθαίνει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.